0: κορυφαίας διαδικασίας του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων. Όπως τονίζει, η διοίκηση Αναστασιάδη συμπιέζει τον απολογισμό μιας ολόκληρης χρονιάς σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας τη δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο σε μία απλή τυπική υποχρέωση. Κατακόρυφη είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θάσο. Το νησί δέχεται τεράστιο κύμα επισκεπτών, κυρίως μετά το κλείσιμο των σχολείων στις βαλκανικές χώρες. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το μεσημέρι της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας σε όλη την οδό Ομονίας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την γιορτή του Αποστόλου Παύλου και την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Παρουσιάζεται τη Δευτέρα το νέο visitgreece.gr από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Ελλάδα 2.0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: New music show.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi, I'm Bad Bunny.
13: New music show.
14: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, δεύτερη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, With the MC και Wait For You. Και πάω τώρα στην βραβευμένη με 4 Grammy Αμερικανίδα Superstar Lizzo, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με το θρυλικό Go-Go συγκρότημα UCB ή αλλιώς Uncalled For Band. Το Sexy Ladies βασίζεται εξ ολοκλήρου στον αυθεντικό Go-Go ήχο, ένα είδος της funk και hip hop που γεννήθηκε στην Washington και βασίζεται στα ασταμάτητα ζωντανά κρουστά και τα πνευστά. Οι στίχοι του κομματιού γραμμένοι από τη Lizzo παραμένουν πιστοί στο μήνυμα της αυτοπεποίθησης, της γυναικείας ενδυνάμωσης και της γιορτής της διαφορετικότητας των σωμάτων. Αυτή η συνεργασία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Lizzo, αφού η καριέρα της βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη καμπή, γιατί το κοινό της δεν θέλει να ασχοληθεί ούτε με τη ροκ, ούτε να ραπάρει στο στυλ που είχε στο πρώτο της δίσκο, αλλά ούτε να δημιουργεί εμπορική μουσική. Στο καινούργιο της άλμπουμ δοκιμάζει λοιπόν λίγο από όλα, με το αποτέλεσμα να μην είναι καλό και να μην έχει συνοχή. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

Μπάουζα και Magnetic, super καλοκαιρινό hit στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μπορεί η υπόλοιπη Ευρώπη να έμαθε το Castle in the Snow με το remix του Avener, εμείς όμως είχαμε την τύχη να το λατρέψουμε με την αυθεντική εκτέλεση των Κατεμποστάνη. Το track είχε φτάσει στο νούμερο 1 σε iTunes και Shazam στην Ελλάδα και συμπεριλήφθηκε στο album του Pop Collection. Το project του Ελβετού Gil είχε και έχει και άλλες μεγάλες επιτυχίες σε τοπικό επίπεδο, κάτι που έχει ως συνέπεια να συνεχίζουν τα live τους στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και οι Latin επιτυχίες για ακόμη μια χρονιά έχουν την τιμή δική τους Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 22 Ιουνίου 2015 ο P. Diddy συνελήφθη επειδή ήταν ύποπτος για επίθεση με όπλο στο Los Angeles. Το περιστατικό συνέβη στην Πανεπιστημιούπολη της Καλιφόρνια όπου ο γιος του ήταν στην ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Sean Combs, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, απελευθερώθηκε με εγγύηση $160,000. Και αφού τον αναφέραμε, ας ακούσουμε και τη μεγαλύτερη επιτυχία του I'll Be Missing You στο New Music Show.

Εμίν και Τζόνι, μία από τις μεγάλες viral επιτυχίες τον τελευταίο καιρό, και Fireplace. Και πάω τώρα στην 24χρονη Νιγηριανή superstar Ayra Starr, μία από τις κορυφαίες και πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας Afrobeat. Επιστρέφει τώρα δυναμικά με το νέο του single Tornado, το οποίο είναι ένα track γεμάτο αυτοπεποίθηση που επικεντρώνεται στην αυτοεκτίμηση και την υψηλή κοινωνική θέση. Η Ayra Starr τοποθετεί τον εαυτό της ως το απόλυτο κέντρο της προσοχής. Η τραγουδίστρια βρίσκεται εν μέσω της μεγάλης παγκόσμιας περιοδίας της για το 2026, έχοντας μόλις ολοκληρώσει μία σειρά από sold out εμφανίσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα στάδια. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Jacqueline και On Top. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. On Top.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Βαρύτη, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση της κορυφαίας διαδικασίας του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων. Όπως τονίζει, η διοίκηση Αναστασιάδη συμπιέζει τον απολογισμό μιας ολόκληρης χρονιάς σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας τη δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο σε μία απλή τυπική υποχρέωση. Κατακόρυφη είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θάσο. Το νησί δέχεται τεράστιο κύμα επισκεπτών, κυρίως μετά το κλείσιμο των σχολείων στις βαλκανικές χώρες. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το μεσημέρι της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας σε όλη την οδό Ομονίας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την γιορτή του Αποστόλου Παύλου και την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Παρουσιάζεται τη Δευτέρα το νέο visitgreece.gr από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Ελλάδα 2.0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Πώς είσαστε, πώς νιώθετε?
2: Όλα καλά, όλα
1: που περάσαμε ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Ιουνίου. Αυτό ήτανε, πάει, τέλειωσε.
2: Όλα καλά. Νιώθω καλοκαιρινή.
1: Τσουρουφλισμένη ίσως όχι.
2: Κάτι ψηλά. Έτσι εδώ στις άκρες.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 29 Ιουνίου. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Στο πόστο μας, στη θέση μας. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Κάθε Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια.
2: Βεβαίως.
1: Και νέα από το διάστημα. Βεβαίως, που έρχονται. Ζώδια κανονικά, καταλαβαίνετε, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
2: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
1: Τι λένε τα άστρα για την εβδομάδα γενικά και αόριστα?
2: Εντάξει, θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο.
1: Αύριο έχουμε πανσέλινο, δεν έχουμε? Τη φράουλα, του κερασιού,
2: πολλά.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Καταρχάς έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή, άμα σου λέει κάτι.
1: Αυτό που θυμάμαι είναι ότι δεν θα είναι για λίγες μέρες αυτός ο ανάδρομος.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Για όσους έτσι παίρνουν μια γνώμη και από τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να δούμε.
1: Πανσέλινο έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, και γενικά επηρεάζει αυτή την εβδομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ίσως και χθες, έτσι κάποιος να τους έπιασε λίγο ένα κάτι της. Αλλά δεν είναι τίποτα, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Είναι και ο ανάδρομος Ερμής, όπως είπαμε, έχει και κάτι τετράγωνα αυτή η εβδομάδα. Ησυχία δεν θα έχουμε σε γενικές γραμμές. Και ας δούμε λίγο τα...
0: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιά.
1: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιάκια μας. Κρυαράκια μου, ίσως λίγο αυτή την εβδομάδα να νιώθετε ότι έχουν θολώσει κάπως οι καταστάσεις και τα όρια, τι είναι αληθινό, τι είναι στη φαντασία σας, τι από αυτά που σας υπόσχονται είναι αλήθεια. Ένα μπέρδεμα, το νιώθετε. Κουράγιο όμως, θα περάσει και αυτό. Εβδομάδα είναι, θα περάσει που λέγανε. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια μου, νιώθετε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα επαγγελματικά σας. Ίσως να είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας και όλο αυτό νιώθετε να σας κουράζει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και μια σχετικά έντονη συναισθηματική φόρτιση και θα είναι λίγο πιο εύκολο να μπείτε σε καυγαδάκια. Δίδυμοι, ανατροπές υπάρχουν και ίσως μια έντονη φόρτιση συναισθηματική. Προσπαθήστε λίγο να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους και αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα. Καρκίνη. Λίγο πιο ευαίσθητοι ίσως να είσαστε αυτές τις μέρες και παραπάνω κουρασμένοι να νιώθετε. Ίσως κάπου να έχετε ξεδανικεύσει κάποιους ανθρώπους και να συνειδητοποιείτε ότι δεν αξίζουν το βάθρο στο οποίο τους έχετε τοποθετήσει. Λέοντες. Όπα, συγγνώμη. Εδώ. Διεκδικήστε γενικότερα όλα αυτά τα οποία θεωρείτε ότι σας αξίζουν, αλλά φροντίστε να το κάνετε με ένα τρόπο λίγο πιο διαλλακτικό, λίγο πιο ευγενικό, κρατώντας έτσι κάποιες ισορροπίες για να μην εκτεθείτε στο τέλος. Παρθένη, νευρικότητα υπάρχει, αλλά και μια έντονη επιθυμία να κάνετε αλλαγές. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σπασμωδικά, τεινάζοντας τα πάντα στον αέρα, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, όπως έχουμε ξαναπεί. Ζυγή μου, οι σχέσεις γενικότερα βρίσκονται σε μια ημίρευστη κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να υπάρχει έτσι και μια σύγχυση, κάπου κάτι να σας έχει μπερδέψει. Αφήστε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν και να κυλήσουν για να καταλάβετε προς τα που πρέπει να κινηθείτε. Σκορπιοί, είναι μια έντονη περίοδος που ίσως παίζονται παιχνίδια εξουσίας, μπορούμε να πούμε. Ποιος έχει το πάνω χέρι στα επαγγελματικά, ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση. Είναι μια περίοδος λίγο κρίσεων. Όσο πιο διαλλακτικά κινηθείτε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει, σας αλλάζει λίγο τα σχέδια. Μπορεί να σας ταράζει λίγο περισσότερο από την άλλη πλευρά. Δεν αποκλείεται να παρουσιάζονται και κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσετε θα έχετε θετικά αποτελέσματα. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια μου. Υπάρχει κόπωση σίγουρα, υπάρχει μια αβεβαιότητα στο προς τα που πηγαίνετε και στο τι είναι αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Μην είσαστε πολύ σκληροί και άδικοι με τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεστε σε κάθε δυσκολία. Πάμε στους υδροχόους, υδροχάκια μου. Γενικότερα είσαστε σε μία περίοδο με αρκετή ένταση και μπορεί κάπως να νιώθετε πάλι ότι θέλετε να κάνετε ριζικές αλλαγές στη ζωή, στην προσωπικότητα, στις επιδιώξεις σας. Σας έχει πιάσει αυτό το κάτι που λέμε. Βάλτε τα πράγματα κάτω και μην λειτουργήσετε παρορμητικά αυτή την εβδομάδα. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας με τους ιχθύες. Νιώθετε λίγο σαν να κλείνει ένας κύκλος αυτή την εβδομάδα. Μία αβεβαιότητα υπάρχει, μία ανησυχία υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε αυτή την περίοδο είναι να προσαρμοστείτε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, σας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος κυρίες και κύριοι ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Δευτεριάτικο.
1: Στείλτε και κάνα μήνυμα, να ξέρουμε, παιδιά σας ακούμε και...
0: Στέλνουμε, υπάρχουν... αλλά θέλουμε περισσότερα, αφού μας ακούτε.
1: Υπάρχουν και αιτήματα φιλίας, ναι. Τα οποία είναι λίγο
0: για λέγε, δεν το
1: κουλά, ας πούμε.
0: Κουλά.
1: Είναι άκυρη η φωτογραφία, είναι λίγο κάπως στο προφίλ και επειδή πολλά συμβαίνουν, για παράδειγμα. Να το πω τώρα ή θες να το πω μετά?
0: Πες το, γιατί όχι,
1: το
0: ελεύθερα.
1: Το προσωπικό μου story, το
0: ελεύθερα,
1: δράμα.
0: Ελεύθερα.
1: Εγώ γενικά είχα ανοιχτά τα social media. Είχα ανοιχτό το Instagram, για παράδειγμα. Μπορούσε οποιοδήποτε να με ακολουθήσει. Κάποια στιγμή άρχισαν να γίνονται κοινοποιήσεις στις φωτογραφίες μου από λογαριασμούς OnlyFans.
0: Α, έχει κάνει
1: και το κλείδωσα. Καταλαβαίνεις.
0: Μηνύσεις.
1: Για να αποφύγω παρατράγουδα.
0: Μηνύσεις.
1: Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό είναι και κλειδωμένο το προφίλ μου. Το λέω γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι γιατί κλείδωσα το προφίλ μου. Οπότε, αν είστε ακροατές και θέλετε έτσι να συνδεθούμε μέσω των social media, στείλτε και ένα μήνυμα λίγο πιο προσωπικό για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 29 Ιουνίου.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και γιορτάζουν σήμερα. Τι είναι,
2: καλή,
1: καρκίνη.
2: Ναι.
1: Καρκίνη, ε.
2: Δεν είναι όμως μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
1: Η αρχή των καρκίνων, ε.
2: Δεν είναι μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
1: Έτσι,
2: είναι... Έχουμε και Πέτρο και Παύλο σήμερα.
1: Είναι και Πέτρο και Παύλο.
2: Χρόνια πολλά. Έτσι. Σας χαιρόμαστε.
1: Μεγάλη γιορτή. Δεν το είπαμε στην αρχή.
2: Δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε. Έχουμε το νου μας δεξιά
2: και
1: αριστερά.
2: Στα άστρα και στα ζώδια.
1: Έτσι.
2: Γι' αυτό ξελογιαστήκαμε.
1: Έτσι.
2: Πέτρος μας φέρνουνε και Παύλος. Εμπόδια. Παυλίνα, Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Και πάμε να δούμε στο σαν σήμερα τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο 29 Ιουνίου. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Κερία άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τι πτέει» για να δούμε τον υπεύθυνο για την πολιτική κρίση. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης της Εθνική Ένωση Ελλάς είχαν βάλει φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης βιαιοπραγώντας κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. 1958 η Βραζιλία κατέκτησε το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Μιλάμε τώρα για εποχές Πελέ, έτσι. 1986 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 2002 από έκρηξη που είχε σημειωθεί στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά είχε τραυματιστεί ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Ιουνίου.

0: Είδες μερικές φορές που, τις περισσότερες, τις μερικές φορές υπάρχουν οι μάγειρες οι οποίοι επιμένουν να αλλάζουν τα λάδια στα τηγάνια. Έτσι, και όμως υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο στην Ιαπωνία που δεν έχει αλλάξει το λάδι στο τηγάνι 66 χρόνια. Λοιπόν, το τηγανέλαιο δηλαδή. Πώς να είναι.
1: Μα αυτό το λάδι δεν πιάνει μάκα, δεν γίνεται.
0: Είναι η πρώτη. Καταρχήν το λάδι εξατμίζεται. Οπότε μένει λίγο και προσθέτεις. Από τότε. Από το 1960 έχει μπει το πρώτο λάδι. Έτσι δεν μιλάμε για βάφτιση. Από το 1960, το οποίο λέει χαρίζει μοναδική γεύση. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο το συγκεκριμένο εστιατόριο. Ο Γιασιχίτο ή Γιοσοχίτο, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης.
1: Μέσα.
0: Ναι, είναι η τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης, δήλωσε: όταν μπήκε το πρώτο λάδι, εγώ ήμουν αγέννητος.
1: Για μένα αυτό μου βγάζει μια μπίχλα και μια ιδέα. Δεν
0: και
1: ξέρω
0: όμως, εκτός ότι είναι βραβευμένο εστιατόριο.
1: Καλύτερα εκείνο το μουχλιασμένο έχει... που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα παρά αυτό το ταγκισμένο λάδι.
0: Καλύτερο είναι το νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, ξεχωριστό, έτσι, τηγανιτό κοτόπουλο έχει φήμη. Το κοτόπουλο του το τηγανιτό. Για να μαχηθαίνετε λίγο μπαλίτσα οι υπόλοιποι. Που θέλετε να αλλάζετε λάδι. Ο Γιασουχίτο λέει ότι εμείς τι κάνουμε, λέει, παίρνουμε το παλιό το λάδι, το φιλτράρουμε, έτσι, και μετά προσθέτουμε και το καινούριο μαζί.
1: Α, το φιλτράρουνε, να μην έχει τα...
0: Να μην έχει τα μπαλάκια, το ψήσιμο εννοείται.
1: Απλά
0: αυτό.
1: Σίγουρα έχει μια αλφα-οξείδωση μετά από τόσα μαγειρέματα.
0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις αυτό που εσύ νομίζεις. Το ζήτημα είναι ότι είναι νόστιμο το κοτόπουλο το τηγανιτό και βραβευμένο το εστιατόριο. Αυτά είναι τα βασικά. Θα πάω εγώ να φάω κάτι άνεστο. Α, ξέρετε, είναι άνεστο, αλλά έχει φρέσκο λάδι μέσα. Τι να το κάνεις. Μάθετε λίγο μπαλίτσα πώς είναι το νόστιμο φαγητό. Άμα, ας πούμε, το κοκορέτσι. Άμα δεν αφήσεις και λίγο... Έτσι, άμα το καθαρίσεις τελείως, δεν καταλαβαίνεις γεύση. Πρέπει να το αφήσεις και λίγο ακαθάριστο.
1: Yeah.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέφοντας έχουμε νέα από το διάστημα. Οπότε μείνετε εδώ. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Προηγουμένως να σας δώσω μια πληροφορία, αν δεν την έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε διαβάσει, έτσι, την οποία την έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος πριν από λίγες μέρες, που έδωσε συνέντευξη στο Crete TV. Και μεταξύ των άλλων πολύ σοβαρών πραγμάτων που είπε, είπε και κάτι το οποίο, ας πούμε, μου έκανε λίγο εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω, ότι ο Καραμαλής, ο γνωστός ο Καραμαλής, έτσι, όχι τον Τεμπών, ο προηγούμενος, τέλος πάντων, έτσι, όταν ήταν πρωθυπουργός, τον είχαν κάνει στις χιουμοριστικές εκπομπές βίδες, ξέρεις, ότι τρώει, ότι...
1: Τέλος πάντων,
0: παίζει βιντεοπαιχνίδια, δεν ξέρω και εγώ τι. Του λέγανε διάφορα χιουμοριστικά, εν πάση περιπτώσει. Μια μέρα λοιπόν βρέθηκαν τυχαία ο Λαζόπουλος σε ένα θέατρο, ο Λαζόπουλος και ο Καραμαλής. Και του λέει ο Καραμαλής, σκύβει και του λέει μπροστά, μόνο που εγώ δεν τρώω αυτό που λες, μόνο κοψίδια τρώω. Αυτό να το ξέρεις. Λέει, ποτέ δεν έβαλε ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσει στα κανάλια, ποτέ, αρνητικά, τίποτα, και είχε και χιούμορ. Όταν με βρήκε από κοντά μου έκανε μόνο αυτή τη διόρθωση.
1: Εντάξει, σημαντικό.
0: Ναι, λέει ότι όλοι οι άλλοι είχαν βάλει λιτούς και δεμένους μέχρι να κλείσουν την εκπομπή οτιδήποτε. Έτσι, ο συγκεκριμένος δεν είχε βάλει ποτέ άτομο για οτιδήποτε τέτοιο, απλά έκανε αυτό το χιουμοριστικό σχόλιο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Βαρύτη, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση της κορυφαίας διαδικασίας του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων. Όπως τονίζει, η διοίκηση Αναστασιάδη συμπιέζει τον απολογισμό μιας ολόκληρης χρονιάς σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας τη δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο σε μία απλή τυπική υποχρέωση. Κατακόρυφη είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θάσο. Το νησί δέχεται τεράστιο κύμα επισκεπτών, κυρίως μετά το κλείσιμο των σχολείων στις βαλκανικές χώρες. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το μεσημέρι της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας σε όλη την οδό Ομονίας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την γιορτή του Αποστόλου Παύλου και την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπει της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Παρουσιάζεται τη Δευτέρα το νέο visitgreece.gr από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Ελλάδα 2.0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: επιτέλους, έστω και αν πέρασε λίγη ώρα.
1: Πάντα τα θυμόμαστε.
0: Πάντα,
1: το
0: έστω, έστω
1: το
0: και στο τέλος.
1: Ποτέ.
0: Έστω και στο τέλος λοιπόν, της εκπομπής, ας πούμε.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει έρθει η ώρα που μοιραζόμαστε ειδήσεις από το διάστημα.
0: Αυτό με το διάστημα κι εγώ κολλάω.
1: Πώς θα ένιωθες εάν λάμβανες μήνυμα.
0: Στο κινητό.
1: Στο κινητό από αυτά τα πολιτικής προστασίας που σου έλεγε επίθεση εξωγήινων. Προστατευτείτε. Έχουμε φτάσει.
0: Το έχουμε φτάσει. Που, τι είναι αυτό τώρα. Το μήνυμα αυτό που σου στέλνει.
1: Αν το λάμβανες αυτό το μήνυμα στο κινητό σου από την πολιτική προστασία, τι θα έκανες.
0: Το έχουμε φτάσει, έρχεται η πολιτική προστασία. Ας πούμε το έχουμε φτάσει, τι σημαίνει.
1: Πώς θα αντιδρούσες, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, θα προσπαθούσα να καταλάβω τα ελληνικά του μηνύματος, να καταλάβω ποιος το στέλνει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα έλαβαν χιλιάδες Βραζιλιάνοι πριν από μερικές μέρες στο κινητό τους από την πολιτική προστασία.
0: Εντάξει, τσάμπα είναι αυτό, να ξέρεις.
1: Προσπαθούσαν να καταλάβουν.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Να προετοιμαστούν από κάποια επίθεση ενδεχόμενη. Λοιπόν, οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, από το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο συνήθως προειδοποιεί για πλημμύρες, καταιγίδες, φωτιές, όλα αυτά τα έκτακτα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
0: Σου είχε έρθει μήνυμα ποτέ για σεισμό?
1: Νομίζω ναι.
0: Μου είχε έρθει εμένα μήνυμα για σεισμό και ο σεισμός ήταν κάτι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μου ήρθε αυτό το μήνυμα για σεισμό. Δεν μου είχαν έρθει τα κοντινά, ας πούμε. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, οι επίσημες θέσεις έκαναν λόγο για χακάρισμα του συστήματος. Εγώ τώρα θα πω ναι. Θα τους πιστέψω, κάποιος χάκαρε και ήθελε να τρολάρει τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν σε παραξενεύει που αυτό συμβαίνει τώρα?
0: Ήθελες να συμβεί αύριο, ξέρω και εγώ τι.
1: Βρε παιδί μου, εννοώ τώρα σε μια περίοδο που είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση για το τι γίνεται.
0: Όχι, αυτό ο χάκερ γι' αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί. Αυτή την εποχή, να κάνει την πλάκα τώρα που είναι ζεστό το θέμα.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν κρύο δεν θα ασχολιόταν καθόλου, σιγά. Μπράβο, και σαν νότερα.
1: Να χακάρουν και άλλες χώρες,
0: εννοείς. Όχι, γενική δοκιμή, δεν ξέρεις.
1: Μα αυτό σου λέω, είναι και μια...
0: Μια χαρά, ξέρω. Γιατί μια χαρά.

0: Λοιπόν, εντάξει, θα γκρινιάξω λίγο τώρα, το ξέρετε, είναι το φυσιολογικό μου αυτό, έτσι, και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Έτσι, τις προηγούμενες μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή άκουσα το φοβερό, σε κεντρική εκπομπή κιόλας, έτσι, άκουσα το φοβερό που λέει, με τόσες δημοσκοπήσεις που γίνονται, μέχρι, λέει, να μας πείσουν να ψηφίσουν αυτό που θέλουμε. Ήταν κριτική σε κεντρική εκπομπή. Λες, αποκλείεται να το, να το είπανε αυτό τώρα, με τόσες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν, και όμως το είπανε. Λοιπόν, άσχετο όμως με αυτό, θέλω να πω το άλλο. Λοιπόν, μερικές φορές διαβάζεις κάποια πράγματα στα social media, τα οποία λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου, θέλω να μας πείσουν ότι το λίγο είναι το καλό. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω εδώ μια είδηση που λέει, νεαρή συγγραφέας στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι, ήθελε να μετακομίσει ρε παιδί μου, και έφυγε από το ένα σπίτι μέχρι να βρει το άλλο, πήγε και βρήκε μια τρύπα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, και τελικά αντί για να μείνει εκεί λίγες εβδομάδες, της άρεσε και λέει, εδώ είναι, εδώ θα μένω για πάντα, μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται ένα σπίτι παραπάνω, μου φτάνουν τα 9 τετραγωνικά, περισσότερη ζωή, λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό βέβαια το διαφημίζουν τα site, έτσι. Προσπαθούν να σου περάσουν αυτή την ιδέα, γιατί σου λέει, γιατί αυτό το 9 τετραγωνικά στο Παρίσι έχει κάτι λιγότερο από 600 ευρώ το μήνα ενοικίο. Οπότε τα λεφτά που τις περισσεύουν περνάει καλύτερα. Ήτανε. Έτσι, γιατί να είσαι από αυτούς που έχουν 14 σπίτια, γιατί να είσαι από αυτούς, γιατί να ζητάς βιλάρες. Γιατί να ζητάς μια καλύτερη ζωή.
1: Λέντε.
0: Γιατί καλύτερα είναι αυτά τα λίγα. Λίγα, τα λιγοστά. Τα τόσο δούλικα. Κάνουνε μια χαρά για σένα και γι' αυτό. Έτσι, και όλο αυτό το στυλ. Γιατί ζητάς πολλά. Γιατί δεν αρκίσεις τα 9 τετραγωνικά. Εν τω μεταξύ, εγώ 9 τετραγωνικά το άκουσα και πνίγομαι. Ξέρεις, δεν μπορώ. Ότι
1: γιατί
0: θα μείνει εκεί για πάντα, ότι θα μείνει εκεί για πάντα κιόλας γιατί της αρέσει, με το σλόγγαν λιγότερα τετραγωνικά, περισσότερη ζωή. Τι να πω.

0: Εσύ, Εύη, πώς θα ένιωθες σε 9 τετραγωνικά που λέγαμε προηγουμένως?
1: Πνιγμένη.
0: Έτσι δεν είναι? Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι πληρώνει
1: λίγο. Έχω ένα θέμα εγώ. Από πάντα μου με ενδιαφέρει πολύ ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού. Δηλαδή θέλω να έχω μπαλκόνι, θέλω να έχω βεράντα, θέλω mm-hmm. να έχω κάτι που μπορώ να βγω έξω να πάρω αέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Πάντα το είχα αυτό το θέμα. Οπότε, ναι, αλλά και τα 9 τετραγωνικά είναι πολύ λίγο. Να μου πεις 20.
0: Στις φωτογραφίες και Παρίσι αποκλείται να έχει μπαλκόνι, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει ταράτσα, να είναι στην ταράτσα.
0: Δεν είναι
1: να είναι
0: ταράτσα,
1: καμιά
0: είναι σε όροφο. Έχω δει φωτογραφίες, είχε δύο φωτογραφίες. Είναι αποπνικτικό τελείως. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να επικοινωνήσεις και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος στα social media, έτσι, Facebook, Instagram, TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ φυσικά με ειδήσεις από το διάστημα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή το ξέρουμε, το έχουμε πει, κουρουμουντού όλο το καλοκαίρι.
2: Πάντοτε.
1: Έτσι, κανονικότατα. Έτσι, δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει αυτή εδώ η ζωή το καλοκαίρι του 26. Ποιο καλοκαίρι, δηλαδή, δύο μήνες μείνανε. Τίποτα.
2: Αχ, παιδιά, είναι χειμωνάκιας, δεν τον αντέχω.
1: Λοιπόν, έβιβαλοι Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
2: Κοσμά, ο διάσημος ροζ πλανήτης, που ροζ χαρακτηρίστηκε λόγω του χρώματός του, έτσι, έχει αλάτι τελικά. Και ίσως να μην είναι και πλανήτης. Άσε που να στα λέω. Λοιπόν, το διάσημο πλέον τηλεσκόπιο James Webb εστίασε στο ροζ πλανήτη και εντόπισε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ενδέχεται λοιπόν να είναι ένας καφέ νάνος, ένα αποτυχημένο άστρο που σχηματίστηκε όπως ένα κανονικό άστρο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να συγκεντρώσει αρκετή μάζα ώστε να αποκτήσει και πιο σταθερό πυρήνα.
1: Το κακόμοιρο το άστρο.
2: Ναι. Ροζ παραμένει, έτσι.
1: Και κακόμοιρο και ροζ. Και αποτυχημένο, δηλαδή.
2: Και εντόπισαν ότι βασικό συστατικό στα ατμοσφαιρικά του νέφη είναι το αλάτι.
1: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά.
2: Τώρα, ροζ, αλάτι. Mm-hmm. Σε πάει για χιουμοράκι.
1: Αποτυχημένο.
2: Για αλάτι Ιμαλαίων. Σε πάει σε χιουμοράκι.
1: Για Ιμαλαίων, όχι.
2: Αλάτι, το ροζ αλάτι.
1: Αλάτι από άλλους πλανήτες μπορεί να λέγεται αυτό.
2: Λες να αρχίσουμε να το εισάγουμε.
1: Κάτσε πρώτα.
2: Αλάτι από τον πλανήτη εκεί.
1: Α, γεια σου. Ε, μα γι' αυτό
2: τι. Χρυσάφι θα το πλάσει.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Τι εννοείς? Δεν θέλω
0: από όλες, τις απόψεις, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ για τους άντρες. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον άντρες, διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα.
1: Τι εννοείς, δεν έχουν υπάρχουν άντρες?
0: Έχουν μειωθεί πολύ οι άντρες και έχουν αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ οι μη straight, τέλος πάντων, οι gay.
1: Οι ομοφιλόφιλοι.
0: Οι ομοφιλόφιλοι, πες το όπως θες. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι γυναίκες, λέει, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει μια νέα τάση εκεί στη Νέα Υόρκη που είναι, λέει, λίγοι straight άντρες πλέον. Mm-hmm. Στη Νέα Υόρκη νοικιάζουν σύντροφο για ραντεβού με $100. Εντάξει, ρε κορίτσια, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Εμείς πληρώνουμε χιλιάδες χρόνια τώρα γι' αυτό. Δεν θα πληρώνετε εσείς $100 μετά από το 2026, τέλος πάντων?
1: Γιατί να πληρώνουμε, ρε φίλε, όμως?
0: Εμείς γιατί είτε να πληρώνουμε,
1: εμείς,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Εσείς, αυτό εννοώ.
0: Το εμείς είναι παλιό τέτοιο, παλιό παραμύθι, αρχαιοτάτων χρόνων. Τώρα πληρώνουν και στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Έτσι, για βόλτα, ρε παιδί μου. Να δούμε από κοντά δημοσιογραφικά, δηλαδή. Να κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Αν το πάρεις απόφαση, προτίθεμαι να σε συστήσω σε κορίτσια.
0: Αυτό συστήνομαι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με το αζημίωτο, βέβαια.
0: Εσύ να με συστήσεις, αποκλείται, έχω τον τρόπο μου εγώ, μην φοβάσαι. Χρόνια ολόκληρα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσεις να πας Νέα Υόρκη. Εκείνη το ζήτημα. Καταλάβες.
1: Φορολογούνται, φαντάζομαι.
0: Ποια?
1: Αυτά τα $100.
0: Πώς το φαντάζεσαι αυτό? Για πες το μας, πόσο τρέχει η φαντασία σου. Όχι, βέβαια, γιατί να τα δηλώσεις? Δεν πας καλά. Δεν είσαι με τα καλά σου, νομίζω. Συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα που γίνονται όλα αυτά με το ψηφιακό χρήμα, δήθεν για να μην υπάρχουν, τέλος πάντων, μαύρα. Πόσα μαύρα τρέχουν γύρω μας με όλα αυτά τα λάδια και τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ που ακούμε κάθε μέρα για διαφορετικές περιπτώσεις. Μία από και πέ, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, πού είναι τα μαύρα εκεί, πώς πηγαίνουν, έρχονται. Έτσι, τα οποία μας έχουν κάνει όλους ψηφιακούς, αλλά τα μαύρα συνεχίζουν και πηγαίνουν, έρχονται. Δεν έχουν σταματήσει. Έτσι, το τι παραμύθι έχουμε φάει για να κινούμε μόνο ηλεκτρονικό χρήμα είναι απίστευτο.

0: τέλος για σήμερα, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς. Έτσι θα ξεκινήσουμε, 29 του μήνα σήμερα. Κάνουμε
1: Να είμαστε και αύριο κοντά σας, Τριτιάτικο.
0: Έτσι. Να μάθεις άλλη φορά να μας ακούς. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Πού θα βρεις καλύτερα, βρε?
1: Άλλα μου, ντε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν,
1: μέχρι αύριο.
0: Κοσμάς και Δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Βαρύτη, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση της κορυφαίας διαδικασίας του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων. Όπως τονίζει, η διοίκηση Αναστασιάδη συμπιέζει τον απολογισμό μιας ολόκληρης χρονιάς σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας τη δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο σε μία απλή τυπική υποχρέωση. Κατακόρυφη είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θάσο. Το νησί δέχεται τεράστιο κύμα επισκεπτών, κυρίως μετά το κλείσιμο των σχολείων στις βαλκανικές χώρες. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το μεσημέρι της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας σε όλη την οδό Ομονίας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την γιορτή του Αποστόλου Παύλου και την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Κατά από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Παρουσιάζεται τη Δευτέρα το νέο visitgreece.gr από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Ελλάδα 2.0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρύ, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πάει, το φάγαμε αυτό το μήνα.
2: Όχι μόνο τον φάγαμε, αλλά πέρασε και χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Δεν το καταλάβαμε. Αν και εσύ μου είπες ότι βούτυξε το ποδαράκι σου.
2: Σαββατοκύριακο πήγα για μπάνιο.
1: Α, αυτά είναι.
2: Φόρεσα από αυτές τις παλιές τις, πώς το λένε, τις πανοπλίες.
1: Τις πανοπλίες.
2: Των υποτών.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι.
1: Και είπες να μην σε πάρει ο ήλιος.
2: Και είπα, ναι, και όχι, και είπα να μπω μέσα.
1: Να μπεις.
2: Είχα και μια μαγκούρα για τους λαγό, πόσους λέμε αυτούς.
1: Κέφαλους.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι να σου πω ρε παιδί μου, πραγματικά. Πάντως υπήρχε έτσι προβληματισμός στην παραλία.
1: Για τα ψάρια αυτά.
2: Γενικά από αυτά που ακούγονται και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Όπως και να το κάνεις.
1: Μωρέ, βούτα, τι θα πάθεις.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν παθαίνουμε τίποτα.
2: Παιδιά,
1: στην ξηρά.
2: Αυτοί θέλουν να με εξαποστείλουν.
1: Κανονικά.
2: Ωραία παρέα είσαστε ρε, μπράβο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Έτσι.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Δευτέρα σήμερα 29 του μηνός, ε.
1: Ναι, και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου?
1: Πάμε.
2: Άντε, ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτοί με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουν.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζει το πρόγραμμά του να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα του, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω για τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
0: Δεν μου λες, πολλές πάνες,
1: Πολλές πάνες.
0: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Α, ναι, οκ. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
1: Όμορφη.
0: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη, δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
1: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
0: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
1: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
0: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
1: Μην με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έβγε, παιδί μου.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους αϊεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά, έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που
0: βγει
1: σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως,
1: θα
0: έτσι.
1: Βγει.
0: Με τίτλο Tom Cruise Alive. Έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα,
1: λίγα
0: είναι
1: ξέρουμε, είναι αλήθεια. Έτσι.
0: Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη γλιτώσανε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Εμάς
1: τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ. Ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει και ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: 6:30.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
2: Auto Center Service.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: Με swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είναι μεγάλη αδικία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Μάθαμε για την ταινία του Νόλαν που γυρίστηκε εν μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με ρεπορτάζ, αφιερώματα, τρισέλιδα, πολυσέλιδα.
1: Να μην σου θυμίσεις τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, στην Ίδρα και τι έκανε ο Μπραντ το πρωί. Έτσι. Και τι έκανε το βράδυ και να η ταινία και να τα γυρίσματα και εκεί να γίνονται. Για αυτή την ταινία που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αριστούργημα, κάτι ψηλά ρε παιδί μου. Μιλάμε για
1: κρίμα,
0: το γέρμα.
1: Δεν είναι, το γέρμα το τρομερό.
0: Του, που είναι βασισμένο στο αριστούργημα του Λόρκα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα, παρακαλώ πάρα πολύ, έγιναν στην Εδιψό και είναι μια διεθνής συμπαραγωγή.
1: Α, δεν είναι ελληνική ταινία?
0: Όχι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια διασκευή,
1: ναι,
0: του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του γέρματος. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γίνει μητέρα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο πραγματικά. Και σκηνοθέτης η Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριθουριέτα. Ισπανίδα. Έτσι.
1: Του χρόνου μπορεί για να το δούμε.
0: Ναι, σε λίγους μήνες θα βγει.
1: Α, μακάρι.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Είναι μια συνεργασία που βγήκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
1: Α, αυτά είναι τα
0: όπου
1: ωραία.
0: Ήταν παρούσα και η σκηνοθέτης εκεί με άλλα δικά της, σε συνεργασία με ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι το Evia Film Project.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Α, βέβαια.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα. Ναι. Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλήμον.
0: Στην Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ ναι. σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει ναι. να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Όχι. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, α, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα. Ρε.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμα που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες.
0: Πω, πω.
1: Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, ΣΑΕΚ, ξέρω.
0: Η
1: ΕΚ Α, μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή...
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, τι λες, ώρα να απολαύσουμε?
2: Και να σωθούμε κιόλας.
1: Και να βεβαίως, γιατί έρχεται η Βασιλεία Πέτρου με πολύ σοβαρά για το περιβάλλον, παιδιά, πράγματα. Λοιπόν, καλώς την.
0: Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα να πω στους ακροατές μας. Έχουμε μία είδηση από το News Bomb. Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανομαλία στον Ατλαντικό ωκεανό. Μια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, παρουσιάζει επίμονη ψήξη παρά την παγκόσμια αύξηση των θερμοκρασιών των ωκεανών. Από τις αρχές του 20ου αιώνα κιόλας, οι θερμοκρασίες του νερού σε αυτή την περιοχή έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου. Η ψήξη αυτή οφείλεται στην επιβράβυνση του AMMOC, ενός παγκόσμιου συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα από τις τοπικές περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο. Η επιβράδυνση του AMOC συνδέεται με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση που προκαλεί τήξη παγετώνων και εισρωή γλυκού νερού, διαταράσσοντας την ισορροπία αλατότητας και πυκνότητας στον ωκεανό. Η ψήξη εντοπίζεται όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και σε σημαντικά βάθη, αποδεικνύοντας ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Βαρύτη, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση της κορυφαίας διαδικασίας του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων. Όπως τονίζει, η διοίκηση Αναστασιάδη συμπιέζει τον απολογισμό μιας ολόκληρης χρονιάς σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας τη δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο σε μία απλή τυπική υποχρέωση. Κατακόρυφη είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θάσο. Το νησί δέχεται τεράστιο κύμα επισκεπτών, κυρίως μετά το κλείσιμο των σχολείων στις βαλκανικές χώρες. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το μεσημέρι της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας σε όλη την οδό Ομονίας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την γιορτή του Αποστόλου Παύλου και την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Κατά από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπει της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Παρουσιάζεται τη Δευτέρα το νέο visitgreece.gr από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Ελλάδα 2.0.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
5: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα για σήμερα, Δευτέρα.
1: Πάγαμε το μισό.
0: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, για την επόμενη ώρα επίσης μαζί σας, με το 2 στην τιμή του 1. Εντάξει.
1: Έτοιμος.
0: Κι εγώ.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Να λέω. Σαν σήμερα 29 Ιουνίου.
0: Έχεις εγκληματιστεί με το Μουντιάλ, έτσι.
1: Α, σε παρακαλώ, για θα πες. Ψάχνω. Η Αργεντινή,
0: ναι.
1: Η οποία νομίζω τα πάει καλά και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Νίκησε 3-2 τη Δυτική Γερμανία μέσα στο στάδιο των Αζτέκων στο Μεξικό. Κόλαση έγινε, όπως καταλαβαίνεις.
0: Όπου εκεί θα γίνει και ο τελικός φέτος.
1: Έγινε
0: πάλι.
1: Και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
0: Εδώ γράφεις η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία.
1: Ναι, γιατί το 86
0: μάλιστα.
1: Υπήρχε και η Ανατολική.
0: Έτσι,
1: τόσο
0: μπράβο.
1: Παλιά για να καταλάβεις.
0: Πολύ ωραία. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν φτάνει όμως να είσαι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Τι άλλο χρειάζεται?
0: Πρέπει να είσαι καλό προπονητή, αγάπη μου.
1: Αυτά να τα ακούνε οι ομάδες.
0: Και για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντλ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικς.
1: Πώς εξασφαλίζουμε τα προνομιακά δίδακτρα?
0: Μπορείτε να τα μάθετε όλα καλώντας το 210-5279-500,
1: στο 210-9640-117
0: ή με ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr. Απλά.

0: Σου είπα, όλον τον Ιούλιο κάθε μέρα θα δίνουμε και από ένα tip, ναι, για να λύσουμε και όχι μόνο, να δώσουμε και ιδεούλες, επειδή το καλοκαιράκι το βραδινό φαγητό είναι κάπως.
1: Και πώς το ήξερες ότι εγώ είχα χθες κεφτέδες?
0: Δεν το ήξερα, αλλά εντάξει, λογικό.
1: Και πραγματικά είναι, δεν ξέρω και τι να του κάνω, γιατί δεν τρώγονται δεύτερη
0: σιγά
1: μέρα.
0: Σιγά το σπάνιο φαγητό που έκανε, καλέ.
1: Όχι, αλλά είναι δύσκολο να του φάσει την επόμενη μέρα. Κάτι πρέπει να κάνει, ρε παιδί μου, μαζί.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με tips. Τι θα φάμε απόψε? Να πούμε ότι πάντα είναι οι προτάσεις από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ωραία. Έτσι,
0: να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Και για απόψε προτείνουμε και φτεδάκια της Άννας που δεν τα έφαγε χθες.
1: Πραγματικά.
0: Με κουσκούς, το οποίο σημειωτέων εγώ έμαθα ότι δεν το βράζουμε.
1: Όχι. Το βάζουμε μέσα σε βρασμένο νερό που έχουμε κλείσει το μάτι και το αφήνουμε.
0: Έτσι.
1: Να αφρατέψει.
0: Έτσι. Άρα κουσκούς με κεφτεδάκια. Περισεβούμενα, λέει εδώ.
1: Ναι. Για μένα, λέει.
0: Σαν να ήξερε. Αγκουράκι, ναι. Δυος μου, γιαούρτι τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα, το έχεις φτιάξει το πιάτο στο μυαλό
0: και
1: μου.
0: Λεμόνι,
1: μη συζητάς.
0: Θα έρθω να μου κάνεις το τραπέζι.
1: Αμέ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Με swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι. καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν.
1: Δεν ξαφνιάστηκα κιόλα.
0: Ναι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά κουσκούσια για πάρτι
1: τη Θεσσαλονίκη. Και κουσκούσια και μαναφούκια και έχει γίνει τη τρελή.
0: Λοιπόν, πολύ σοβαρό αυτό όμως.
1: Όντως.
0: Μιλάμε για την Naomi Campbell, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη, λέει, από την Charity Commission του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι η αρμόδια αρχή φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστηρίζει ότι το supermodel απέτυχε να ασκήσει τα καθήκοντα, μωρέ αυτή η βάλαν διαχειρίστρια, του Fashion for Relief. Τι είναι αυτό? Έχει συγκεντρώσει, λέει, εκατομμύρια λίρες για δράσεις κατά της φτώχειας μέσα από λαμπερές εκδηλώσεις μόδας υπό την αιγίδα της Campbell.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τέθηκε, λέει, σε εκαθάριση το Μάρτιο του 24 και η έκθεση έδειξε πάρα πολλές κακοδιαχειρήσεις.
1: Άκουμε που σου λέω τώρα, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Έτσι, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, λοιπόν. Χαοτική, λέει, οικονομική διαχείριση, παραπτώματα και λυπή τήρηση αρχείων.
1: Πολύ ωραία.
0: Είδες, συμβαίνουν και εις Παρισίους, ε.
1: Κάτσε στην πασαρέλα.
0: Άντε, ντε.

0: πριν σε περάσω στη μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Τι θα μου κάνεις?
0: Που η μουσική ενότητα είναι τραγούδια του καλοκαιριού, με πρώτο και καλύτερο ένα που βγήκε τώρα. Παρακαλώ, μη μας στέλνετε μηνύματα οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαμήλωσε το τηλέφωνο, Ξινόπουλε. Το χαμήλωσα. Λοιπόν, θα σου πω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Εντάξει. Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα, που τα ξέρεις εσύ.
0: Τι που τα ξέρω, παιδί μου, ψάχνω. Προσφέρουν, λέει, up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και με online ή διαζώσεις φοίτηση και με AI εργαλεία.
1: Οπότε κατευθείαν παίρνω, ναι, είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-41-20-714, ή κάνω ένα κλικ στο ekalpha.gr και μαθαίνω
0: τα πάντα
1: και για τα προνομιακά δίδακτα.
0: Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Σου έχω Rolling Stones. Σας έχω Rolling Stones. Και μάλιστα καινούριο. Γιατί κυκλοφόρησαν το Foreign Tongues. Έτσι.
1: Ναι. Ξανά βγάλει την γλώσσα.
0: Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε, μάλλον, ναι, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Jagger στο Sunday Sit Down. Και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την καινούργια τους δουλειά. Μωρέ, πού αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνανε καινούργιο άλμπουμ Stones, ρε φίλε. Και μάλιστα τον ρώτησαν, θα κάνετε και περιοδία? Λέει, παιδιά, ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ο Χριστός και η
0: Παναγία. Έχουμε και μια ηλικία. Το σκεφτόμαστε για του χρόνου.
1: Άλλοι δεν ξέρουν στην ηλικία του αν θα είναι εδώ του χρόνου. Και αυτό σκέφτεται να κάνει παγκόσμια περιοδία.
0: Λοιπόν,
1: τους έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Σωστό. Πρώτο σίγγλ λοιπόν από το άλμπουμ, το In The Stars, για το καλοκαιράκι του 2026, παιδιά, Rolling Stones.

0: Είναι ωραίοι τύποι όμως, έτσι.
1: Ναι, και μ' αρέσει που δεν ξεφεύγουν από τη μουσική τους.
0: Έτσι. Δηλαδή... Δεν ξεφεύγουν, αλλά δεν είναι και πάντα ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία τα τραγούδια τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τώρα, αν είπαμε και κάτι, μεταξύ μας νερό και αλάτι.
0: Τι, οι δυο μας είμαστε.
1: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Βαρύτη, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση της κορυφαίας διαδικασίας του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων. Όπως τονίζει, η διοίκηση Αναστασιάδη συμπιέζει τον απολογισμό μιας ολόκληρης χρονιάς σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας τη δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο σε μία απλή τυπική υποχρέωση. Κατακόρυφη είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θάσο. Το νησί δέχεται τεράστιο κύμα επισκεπτών, κυρίως μετά το κλείσιμο των σχολείων στις βαλκανικές χώρες. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το μεσημέρι της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας σε όλη την οδό Ομονίας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την γιορτή του Αποστόλου Παύλου και την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Παρουσιάζεται τη Δευτέρα το νέο visitgreece.gr από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Ελλάδα 2.0.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
14: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592062472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό.
2: δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Βαρύτη, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση της κορυφαίας διαδικασίας του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων. Όπως τονίζει, η διοίκηση Αναστασιάδη συμπιέζει τον απολογισμό μιας ολόκληρης χρονιάς σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας τη δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο σε μία απλή τυπική υποχρέωση. Κατακόρυφη είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης στη Θάσο. Το νησί δέχεται τεράστιο κύμα επισκεπτών, κυρίως μετά το κλείσιμο των σχολείων στις Βαλκανικές χώρες. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το μεσημέρι της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας σε όλη την Οδό Ομονίας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την γιορτή του Αποστόλου Παύλου και την άφηξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κλειστά τα καταστήματα στην Καβάλα τη Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής. Ο οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Παρουσιάζεται τη Δευτέρα το νέο visitgreece.gr από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Ελλάδα 2.0.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
13: Coffee Press.
12: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
17: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
18: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά
18: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
19: από το ePavla Radio,
18: από το live24.gr.
19: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Baby,

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο, η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
0: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα, του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλιντέρη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στον 105 και 5 στο κόκκινο. Μαζί μας σήμερα στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές που κάνει και ο Γιάννης Πετρίδης βέβαια, αλλά η Νικολέτα κάνει και η ίδια παρεμβάσεις και επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777 ή στο Viber 69-85-870-059. Λοιπόν, καλά έμαθα λοιπόν ότι σήμερα είναι των Αποστόλων κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο Πέτρου και Παύλου σήμερα. Να έχουμε και καλή εβδομάδα, γιατί ξεκίνησε πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εβδομάδα. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στο φρέσκο, να ξεκινήσουμε από το φρέσκο, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία σύσκεψη, σήμερα θα γίνει μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο τίτλος της είναι ευρηματικής τους τίτλους η κυβέρνηση, Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, έτσι το ονόμασαν. Και συμμετέχουν βεβαίως οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Λοιπόν, δεν θέλω να προκαταλάβω τις εξελίξεις αυτές, γιατί δεν είναι ούτε να προτρέξουμε, θα το δούμε σύντομα. Μία από τα ίδια δεν πρόκειται να βγάλει τίποτα. Η ακρίβεια θα συνεχίσει ακάθεκτη και εμείς θα ζούμε με αυτή την ευχή ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το τέρας, αλλά θα το τρώμε καιρό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, έχει ενδιαφέρον. Το Σαββατοκύριακο είδαμε λοιπόν το μήνυμα του Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που είχε που στην ουσία προδιέγραψε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση το επόμενο διάστημα, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές. Το βασικό του μήνυμα λοιπόν του Πρωθυπουργού ήταν ότι εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση με τους αντιπάλους. Προσέξτε τώρα, είχε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λέξεις αυτό το μήνυμα, όπως πάντα μακρόσυρτο. Δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στα προβλήματα τα

οποία ταλανίζουν την κοινωνία. Μιας και είπαμε για την ακρίβεια, κουβέντα για την ακρίβεια. Για τα σκάνδαλα, κουβέντα για τα σκάνδαλα. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα, γιατί υπάρχει λοιπόν μία σύγκριση, πάει την κουβέντα, στο όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, έτσι είναι γιατί έτσι νομίζεται, αυτό προσπαθεί να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, η οικονομία. Το βαρύ χαρτί της κυβέρνησης λοιπόν κατά τον ίδιο είναι η οικονομία. Λοιπόν, δηλαδή τι να συγκρίνουμε? Να συγκρίνουμε τη μνημονιακή Ελλάδα με την κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα? Να συγκρίνουμε τι? Όταν ας ξεκινήσουμε από τα βασικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς ήταν η χώρα οικονομικά πρώτων μνημονίων, και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά από 7 χρόνια να μας πει να συγκρίνουμε. Να τα συγκρίνουμε όλα λοιπόν. Να συγκρίνουμε και τι σκάνδαλα υπήρχαν πριν και τι σκάνδαλα υπάρχουν τώρα. Γιατί αν είναι να τα συγκρίνουμε, να τα συγκρίνουμε όλα. Αφού θέλει να κάνει απολογισμό, όπως τουλάχιστον επιχειρεί, για την κυβερνητική του θητεία, ας τα βάλουμε όλα μέσα στον τορβά. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε κάποια άλλα έξω. Εδώ λοιπόν, λίγο νωρίτερα, ο Τσίπρας που έχει πιάσει το παιχνίδι που παίζεται, έβαλε το εξής δίλημα. Θα πάμε, είπε, με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Το ζήτημα που έβαλε ο Τσίπρας ήταν διαφθορά ή εντιμότητα. Θα δούμε λοιπόν, θα παίξει ρόλο αυτό όλο το, η αντιπαράθεση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα παίξει ρόλο στις επόμενες εκλογές. Θα μετρήσει το γεγονός ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, μια κυβέρνηση της οποίας τα σκάνδαλα βρίθουν. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη, καθημερινά δηλαδή, μόνο σε βαθμό που περνάνε γρήγορα, δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε να τα καταναλώσουμε. Και βεβαίως αν θα εκτιμηθεί η όποια αντίληψη έχει ο μέσος Έλληνας για την ετοιμότητα. Αλλά ας τα προσπεράσουμε αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε λίγο την κατάσταση και να τη δούμε πάνω στο πεδίο το οποίο έβαλε ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση. Δηλαδή, αφού θεωρεί ότι το βαρύ του και το ισχυρό του χαρτί είναι η οικονομία, να το δούμε λοιπόν. Είναι έτσι η κατάσταση? Εδώ έχουμε να κάνουμε, για να τα βάλουμε στη σειρά, έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πει κατ' επανάληψη και εφαρμόζει το σχέδιο ότι μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Μα το ζήτημα είναι ότι και η επικοινωνία, για να γίνει σωστά, πρέπει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι της παραποίησης των στοιχείων και της προπαγάνδας. Ας δούμε λοιπόν δύο στοιχεία τα οποία η κυβέρνηση αυτή έχει δουλέψει κατά κόρον. Πάρτε για παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό που λέει ότι το μεγάλο μας χαρτί είναι η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν κάποιο, μπαίνω τώρα σε ένα χώρο τον οποίο καλός ή κακός έχω θητεύσει πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα και το οποίο παρακολουθώ από διαστροφή ή από συνήθεια όλα τα οικονομικά μεγέθη. Τι έχει γίνει αυτή η ιστορία? Είναι πράγματι αποκλιμακωμένο αυτό το δημόσιο χρέος? Όχι, είναι μια απάτη και αυτό. Να σας πω γιατί είναι απάτη. Κρύβουν δισεκατομμύρια. Να κάνω μια παρένθεση. Θυμάστε τι έκανε ο πρώτος διδάξας της λογιστικής απάτης στη χώρα και μέσω της οποίας μπήκε και η χώρα με ψεύτικα στοιχεία στην οικονομική και ευρωπαϊκή, στην ΟΝΕ, τη λεγόμενη. Μιλάω για τον αρχιερέα όλης αυτής της απάτης που ήτανε ο Κώστας Σιμίτης. Τι έκανε λοιπόν? Για να μπορέσει να μπει στην ευρωπαϊκή, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, έκρυβε στοιχεία. Τότε τι είχε επικαλεστεί? Θα θυμάστε, δεν θα σας ζαλίσω πολύ, αλλά πρέπει να τα θυμηθούμε για να πάμε στο σήμερα. Αυτά τα περίφημα swaps, τα οποία τι ήτανε? Δανειζότανε η κυβέρνηση
εξαφάνιζε το χρέος και το πέρναγε, για να, και το πέρναγε στους εξοπλισμούς. Και η λογική, τους, η λογική ποια ήτανε, ότι οι εξοπλισμοί, οι πληρωμές θα εμφανίζονται στο χρέος την ώρα που πληρώνεται το χρέος, όχι από πριν. Το εξαφάνισε. Πώς κατάφερε λοιπόν, παίρνοντας χρήματα από τα μεγάλα φαντς του εξωτερικού και από διάφορες μεριές, να εξαφανίσει ένα χρέος το οποίο ήταν πάνω από 30 δισεκατομμύρια, το οποίο είχε η χώρα και δεν κατεγράφει ποτέ στα οικονομικά στοιχεία. Τι έρχεται λοιπόν και κάνει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει, μας εμφανίζει ποια είναι η οικονομική υποχρέωση της χώρας στο εξωτερικό, και ότι το χρέος λοιπόν το έχει ρίξει κάτω από τα 400 δισεκατομμύρια το συνολικό. Γιατί? Γιατί έχει βγάλει απ' έξω γύρω στα 49-50 δισεκατομμύρια, δεν τα περιλαμβάνει, δεν φαίνονται πουθενά, το οποίο είναι εσωτερικό χρέος. Και τι είναι αυτά? Είναι αυτά τα περίφημα ρέπος τα οποία παίρνει η κυβέρνηση από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και τα οποία ανακυκλώνονται ανά 6, 9 και 12 εβδομάδες. Ανακυκλώνεται λοιπόν αυτό το χρέος και δεν εμφανίζεται πουθενά. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το χρέος? Είναι αυτό το χρέος που κάποια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 15-16 έπρεπε, επειδή είχε άδεια ταμεία, χρειάστηκε λοιπόν να αποπληρώσει μία δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία δεν υπήρχε, και υπήρχε κίνδυνος, εάν δεν πληρωνότανε, να καταγραφεί ως πιστωτικό γεγονός, που θα οδηγούσε και με τους τύπους και επί της ουσίας στην χρεοκοπία. Τι αναγκάστηκε λοιπόν? Να καταφύγει ακριβώς σε αυτά τα αποθεματικά τα οποία είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Πού? Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ποιος πρωτοστάτησε τότε να ξεμπροστιάσει το ΣΥΡΙΖΑ για την κίνηση αυτή που έκανε? Καλά καταλάβατε, ο Γιάννης Τουρνάρας. Έβγαλε, κινητοποίησε τους πάντες για να δείξει ότι η κυβέρνηση φαρπάζει τα χρήματα, τα αποθεματικά των ταμείων, για να εμφανίσει μια εικόνα. Προσέξτε. Η κυβέρνηση λοιπόν σήμερα κάνει το ίδιο. Ακούσατε πουθενά τον κύριο Στουρνάρα να μιλάει, το θεματοφύλακα λοιπόν της κυβέρνησης και της νομισματικής και, αν θέλετε, και της οικονομικής σταθερότητας της χώρας, που κάνει το ίδιο ακριβώς? Σας είπα, έχει κρύψει γύρω στα 50 δισεκατομμύρια και εμφανιστεί το χρέος σε αυτή την κατάσταση. Πάμε λοιπόν εδώ, για να δούμε λοιπόν τι ωραία τα στείνουν τη δουλειά. Ξέρετε πόσο είναι αυτή τη στιγμή το χρέος το πραγματικό? 430 δισεκατομμύρια. Ξέρετε στην πραγματικότητα με όλα αυτά, ξέρετε πόσο το παρέδωσε το 19 η προβληματική κυβέρνηση που έβγαινε από τα μνημόνια? 356 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι παίζεται. Ας πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο μέγεθος, μιας και μιλάμε γι' αυτό. Το ιδιωτικό χρέος της χώρας, το οποίο δεν το λογαριάζει κανένας και δεν το εμφανίζει κανένας στην κουβέντα του, ξέρετε ότι είναι μεγαλύτερο από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας? Δηλαδή το ακαθάριστο προϊόν, ας πούμε, αυτό όλο το σύνολο είναι γύρω στα το ετήσιο 307 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι το ιδιωτικό χρέος αυτή τη στιγμή? Μιλάμε τέλος του 25, μιλάω τώρα, γιατί μπορεί να έχει πάει παραπάνω. 407,6 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε σε τράπεζες, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε εφορίες κλπ. Το οποίο βαίνει συνεχώς αυξανόμενο, γιατί και το 24 ήταν 393 δισεκατομμύρια και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν διωγγωθεί πάρα πολλά μεγέθη της οικονομίας, τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση και με την δυνατότητα που έχει ένα κράτος να καλύψει τις βασικές του ανάγκες.
Το ισοζύγιο πληρωμών, για παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει με τις εισαγωγές, εξαγωγές και με όλα αυτά τα πράγματα, έχει φτάσει σήμερα στα επίπεδα που ήταν πρώτης χρεοκοπίας της χώρας. Γιατί η χώρα δεν παράγει, εισάγει για να κάνει, για να καλύψει τις ανάγκες της. Εισάγει τεράστιο πλούτο σε όλο τον ειδών και σε πρώτης ανάγκης τρόφιμα, ακόμα και σε οδοντογλυφίδες. Ούτε αυτό δεν μπορεί να καλύψει. Μιλάμε για παραγωγικό μοντέλο το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εδώ θα ήθελα να πω, για να είμαι δίκαιος, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι εντάξει, μόνο αυτά τα πράγματα βλέπεις. Όχι, βλέπω και πολλά και θα σας πω και άλλα πολλά. Αλλά θεωρώ ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, που μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας για να καλύψει κάποιες λογικές οι οποίες θέλει ο ίδιος ως κυβερνητική δύναμη, αν και εφόσον συμβεί αυτό, να καλύψει εκείνη την άλλη. Ποια υπεραπόδοση, κύριε Τσίπρα μου? Υπεραπόδοση είναι τα πρωτογενή, τα υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία εμφανίζει η κυβέρνηση? Υπεραπόδοση είναι αυτό που κάποτε στη δικιά σας περίοδο σας κατηγορούσε η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση τότε, ότι ήταν τα ματωμένα πλεονάσματα? Αυτό ακριβώς είναι το ίδιο ακριβώς που γίνεται τώρα. Δηλαδή ματωμένα πλεονάσματα είναι, διότι όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υποχρεούται να κάνει ένα πλεόνασμα με βάση τις τα κατάλοιπα των μνημονιακών συνεχιών, να το πω έτσι, της περίοδου εκείνης, της τάξης των 2,5-3 δισεκατομμυρίων, και εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα 10 και 12 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το παραπάνω, τα 7-8 δισεκατομμύρια το χρόνο, που πέρυσι μιλάω για αυτά γιατί και πριν είχε, είναι ματωμένα, από κάπου τα αρπάζει. Αυτό λοιπόν είναι υπεραπόδοση? Μήπως πρέπει να έχετε μια χαρά οικονομολόγους εκεί, κύριε Τσίπρα, στην Ελλάς. Ρωτήστε τους καλύτερα, τα γνωρίζουν. Δεν είναι υπεραπόδοση. Δεν προήλθε από την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας. Δεν προήλθε όλο αυτό το πλεόνασμα και τα υπέρογκα αυτά ποσά από διαχείριση που έχει να κάνει με διάφορους πόρους και με διάφορες επενδύσεις. Δεν άλλαξε παραγωγικό μοντέλο. Μην θεωρούμε λοιπόν, μην καλλιεργούμε. Και το χρησιμοποιεί βεβαίως η κυβέρνηση αυτή ακριβώς τη φράση του κυρίου Τσίπρα για υπεραπόδοση, τη χρησιμοποιεί συνεχώς από τη βούλτεψη μέχρι την τελευταία αυτή, ότι να το γιατί πάμε καλά. Έχουμε λοιπόν τη μία τη Διαμαντοπούλου να λέει ότι η κυβέρνηση πάει καλά γιατί στα οικονομικά της είναι εξπερ και έχει αναβαθμιστεί και ο διεθνής της οικονομικός ρόλος. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για υπεραπόδοση της οικονομίας. Μια χαρά τους έρχεται να τα επικαλείται και να δίνει τις απαντήσεις.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
15: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Και τα σκάνδαλα και από την άλλη προσπαθεί να περιχαρακώσει το χώρο της επικαλούμενη την ψυχή της δεξιάς, να το πω έτσι. Έστειλε το μισό υπουργικό και στελεχειακό δυναμικό της κυβερνητικό στη Μεσσηνία. Και γύρω-γύρω, αφήστε δε τις τελευταίες μέρες που βγαίνει και αρχίζει τώρα να κάνει επίθεση φιλίας για να αποτρέψει τον Αντώνη Σαμαρά από το να κάνει κόμμα. Εδώ λοιπόν να πούμε ένα παραπολιτικό που δεν είναι και τόσο παραπολιτικό. Ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με πρωτοβουλία παρακαλώ της κυρίας Γκυλφόιλ, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει με άλλους αρχηγούς, και κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι η κυρία Γκυλφόιλ προσπάθησε αφενός να διερευνήσει τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά και αφετέρου, αν είναι δυνατόν, να αποτρέψει τον κύριο Σαμαρά, για να είμαστε δίκαιοι, από την κάθοδό του στην πολιτική. Λέω, τι λένε οι κακές γλώσσες. Δεν προχωράω παραπέρα, το βάζω. Το ένα σκέλος λοιπόν έχει να κάνει με αυτό. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το άλλο παιχνίδι που κατασκευάζει η κυβέρνηση είναι να αποδυναμώσει τον Κώστα Καραμανλή, να τον απαξιώσει πλήρως, αν δεν μπορέσει τουλάχιστον να τον αναγκάσει να μιλήσει κι αυτός, να μην συνεργαστεί, να μην δώσει χείρα βοηθείας, ας πούμε, σε οτιδήποτε που θα πάει απέναντι, Σαμαρά ή δεν ξέρω τι. Θα δούμε επεισόδια τις επόμενες μέρες, θα δούμε και αλλαγή φρασεολογίας και συμπεριφοράς. Θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Τώρα, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, και να μην μπουνε. Ειλικρινά το λέω, Νικολέτα μου, μιας και σε έχω απέναντι, αυτό που μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση είναι όλο αυτό που διημήφθη στο πλαίσιο της Κασελακιάδας και όλο αυτό το πράγμα που έγινε με την Τζάκρη στο θέμα του Κασελάκη και τις αναρτήσεις του Κασελάκη και όλα αυτά τις προηγούμενες μέρες κλπ. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να σχολιάσω όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είδαμε όλοι. Ένα θέλω να σχολιάσω, ότι πρέπει όλοι αυτοί που συνέβαλαν στο να έρθει και να καταλάβει με διαλυτική εξέλιξη ένα ιστορικό κόμμα ο τουρίστας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να αναλογιστούν όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, τις ευθύνες τους που κατάφεραν να φέρουν αυτό το φεδρό πρόσωπο, και ξέρω τι λέω, ας μου κάνει και μήνυση, στα ηνία ενός ιστορικού κόμματος. Γιατί λοιπόν πολλές φορές καθόμαστε και αναρωτιόμαστε πώς κατάφερε ένα ισχυρό, με όλη αυτή τα δεδομένα, και σίγουρα ισχυρότερο, το ισχυρότερο κόμμα της αριστεράς που υπήρχε στην Ευρώπη, να φτάσει σήμερα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό απλά για να προβληματιστούν κάποιοι. Τώρα, είναι

Λοιπόν, αυτά έτσι τα λίγα για αυτή την εξέλιξη και εν πάση περιπτώσει για να μην ξεφεύγουμε από αυτό, η αναστάτωση, να το πω έτσι, που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να υπάρχει. Υπογραφές μαζεύονται για να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Ανασυστήνεται και από ό,τι μαθαίνω και το εκτελεστικό γραφείο, το οποίο θα συνεδριάσει. Και βεβαίως ο τύπος, τουλάχιστον εκεί το είδα, έχει δώσει ένα σχολιασμό σήμερα και χθες για αλλαγή της στάσης σε σχέση μετά και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, τη αλλαγή της στάσης του κόμματος. Που αυτές οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα εξαγγείλει, όπως ήθιστε, το δικό του προγραμματικό σχέδιο, αλλά και ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες επιβίωσης, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ύπαρξης τέλος πάντων του κόμματος. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από την κυρία Σαπουνά, διαβάζοντας τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, νομίζω, σε μια συνέντευξή της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει από πουθενά πάρει την απόφαση, λάβει την απόφαση να διαλυθεί, και ότι θα κατέβει στις εκλογές με το πρόγραμμά του και με το σχέδιό του. Άρα και εκεί υπάρχει κινητικότητα και αλλαγή στάσης. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έτσι βρίσκεται σε μια γενικότερη αμηχανία σε πάρα πολλά επίπεδα, γιατί ξέρετε, αυτό το οδημέτωπος δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή από τη μια να έχεις να αντιμετωπίσεις την κυβέρνηση με τις όποιες αντιφάσεις, ας πούμε, και από την άλλη με τις όποιες αντιφάσεις των στελεχών του. Δηλαδή έχεις μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι καταστροφική, είναι όλα αυτά που λέει, αλλά υπάρχουν και στελέχοι του που λένε όχι, δεν είναι μόνο καταστροφική, δεν είναι καταστροφική η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι άλλο, κάνει μία άλλη πολιτική, η οποία σε κάποια θέματα έχει αποδώσει. Άντε τώρα να τα συναρμόσεις όλα αυτά τα στοιχεία και να βρεις κοινή περπατησιά. Και από την άλλη λοιπόν, βλέποντας τον ελέφαντα να έχει μπει και να έχει μέσα στο δωμάτιο που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, να έχει πάρει όλο το χαρτί, προσπαθεί να δει και σε ποιο σημείο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί με το κόμμα της Ελλάς για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα συντελούνται το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μία προσπάθεια να παρακολουθούνται τα στελέχη της Ελλάς, τα οποία είναι γεγονός ότι είναι άπειρα πολιτικά, έχουν υποθεί πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, όσο και αν προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας να τα μαζέψει, υπάρχουν, ξέρεις, πρωτοβουλίες και προτάσεις τέτοιες που επιδέχονται σαφέστατα ερμηνεών. Και προσπαθεί λοιπόν μέσω αυτής της διαδικασίας να απομονώσει φράσεις ή συμπεριφορές για να μπορέσει να αντιπαρατεθεί. Πάντως είναι δύσκολο πράγμα ο διμέτωπος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βγει αυτό το στοιχείο. Και βεβαίως είναι σε τόση, θα λέγα, αμφιθυμία όλο το σύστημα, ρευστότητα να το πούμε. Τα πάντα είναι σε ένα πεδίο ρευστότητας. Δηλαδή ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, έχει διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολλά θέματα τα οποία, ακόμα και για τις συνεργασίες. Δηλαδή εκεί που λένε ότι δίνουμε μάχη για αυτοδυναμία και θα δούμε, απ' την άλλη λένε όχι, το ΠΑΣΟΚ, άκουγα τον κύριο Κερίδη να λέει όχι, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που πρέπει ντε και καλά να καταλάβει ότι είναι το πιο σοβαρό κόμμα για να συνεργαστεί μαζί μας, γιατί πρέπει με αυτό να κάνουμε, μην αφήσουμε
τους μπολσεβίκους να μας πιάσουν εδώ, πρέπει να σώσουμε τη χώρα. Τώρα από πού και ως πού, ας πούμε, το να σωθεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι σωτηρία της χώρας, εγώ δεν το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός τουλάχιστον, έτσι, γιατί να, αυτό ας πούμε είναι ένα ερώτημα το οποίο ετέθη στην τελευταία δημοσκόπηση, η οποία θα έλεγα ότι είχε θετικά στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπήρχαν στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το ότι ήταν καταγεγραμμένο 68-69% των ερωτώμενων, τέλος πάντων, που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, που μιλάγανε για την ανάγκη αλλαγής πολιτικής και κυβέρνησης. Τώρα πώς η Νέα Δημοκρατία το αντιλαμβάνεται ότι τα πάντα δεν ρει, αλλά όλα είναι εκεί, σταθερότητα. Ποια σταθερότητα, αυτό είναι στο μυαλό τους.

Επειδή ήρθαν ήδη πολλά μηνύματα για αυτή την αναφορά προφανώς που έκανα για το Κασελάκι και όλα αυτά, ο Νίκος εδώ λέει τα στελέχη μας με τις προσωπικές τους πολιτικές, τον αρκισισμό τους, τον Κασελάκι πίσω από τις πλάτες μας, διαλύσατε το κόμμα. Τώρα ο μόνος έντιμος δρόμος είναι να πάτε σπίτι σας, διότι αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με εσάς μέσα δεν υπάρχει ανάταξη. Επίσης δεν σεβαστήκατε τους απλούς ανώνυμους αριστερούς που έβαλαν πλάτη στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στο μαζικό κίνημα να στηθεί ο συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σχολιάζω, απλά για να μην θεωρεί. Λοιπόν, η Βασιλική λέει καλημέρα, το όνομα που φέρει μεγάλες ευθύνες για το σκέτο καφέ είναι ο Πολάκης, συνεργασία με τον παπά. Τον άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε αυτή τη στιγμή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα του κόμματος Τσίπρα η κατάσταση, η διαχείριση και πώς κατάφερε να βελτιώσει και να φέρει λύσεις για την ελληνική κοινωνία. Γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει ότι ο Τσίπρας χρεοκόπησε την Ελλάδα, έκοψε τις συντάξεις και για όλα τα δεινά φταίει ο νόμος Καντρούκαλου. Καλή συνέχεια κλπ. Τώρα είναι διάφορες απόψεις, τώρα είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που ήρθανε. Υπάρχει σαφέστατα ένας προβληματισμός γύρω από αυτά τα οποία παρακολουθεί και ο κόσμος ευρώτητος και μπας περιπτώσει γι' αυτό επήγει με τον ένα ή άλλο τρόπο να ξεκαθαρίσει σύντομα και η γραμμή που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα στην όλη κατάσταση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν μπορώ να προδιαγράψω εγώ, αυτό είναι θέμα των μελών του και των ανθρώπων οι οποίοι ψήφισαν και στήριξαν και στηρίζουν ακόμα αυτό το κόμμα. Το που θέλουν να πάνε δεν είναι θέμα το οποίο θα μπορούσα να το υποδείξω εγώ, αλλά οι ίδιοι γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν από το κόμμα τους, ακόμα και από το κόκκινο. Δηλαδή δεν σας κρύβω ότι και για μας είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι πρέπει να ισορροπούμε σε τεντωμένο σκηνή. Αυτό προσπαθούμε και το λέω εγώ με μια εμπειρία δημοσιογραφική και όχι κομματική, παρακαλώ. Στην ελεύθερη αγορά δούλευα όλα αυτά τα χρόνια. Πώς να το πω τώρα, είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία, η άσκηση ισορροπίας. Γιατί παντού, ας πούμε, δεν μπορούμε να κινούμαστε στη λογική των στολές γραμμές των οριζόντων που λέει και ο ποιητής. Τέλος πάντων, έχουμε χρόνο, Νικολέτα μου. Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Εσείς στείλτε τα μηνυματάκια σας. Εδώ είμαστε. Σας βεβαιώ ότι δεν κρύβουμε τίποτα. Θα τα ακούτε όλα και θα τα σχολιάζουμε και όλα. Προς το παρόν θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Πουτσοπούλου, θα ακούσουμε λίγο και το δελτίο των 11 και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Η πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες από τη θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Μεταξά. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νικόλο Μπολάνο, επιμελητή Α στην θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Μεταξά, ο οποίος πραγματοποίησε και την επέμβαση μαζί με τους συνεργάτες του. Κύριε Μπολάνο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Στο νοσοκομείο Μεταξά έγινε η πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα και έγινε σε εσάς, στο νοσοκομείο το δικό σας, από εσάς, από την θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Μεταξά. Με μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια γι' αυτό. Θα ήθελα να μάθω καταρχάς σε ποιες μορφές καρκίνου έχει ένδειξη η ρομποτική επέμβαση του πνεύμονα και ποια είναι η εφαρμογή της.
3: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ρομποτική χειρουργική έχει ένδειξη στο μη μικροκυταρικό καρκίνωμα πνεύμονος. Κυρίως στα αρχικά και μεσαία στάδια, όπου η νόσος μπορεί να αφαιρεθεί ριζικά χειρουργικά με στόχο την ίαση. Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση που μπορούμε να αφαιρέσουμε την αιστεία που έχει δημιουργηθεί, την καρκινική αιστεία, και να μην χρειαστεί καμία άλλη επιπλέον θεραπεία, ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην χρειαστούν ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες.
3: Ασφαλώς. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Και βέβαια οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόληψη. Δηλαδή, οι άνθρωποι πρέπει να ελέγχονται, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε και να βρίσκουμε τα αρχικά στάδια της νόσου.
2: Θα ήθελα να μάθω, κύριε Μπολάνο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μη μικροκυταρικού και του μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα και γιατί αυτή η επέμβαση έχει ένδειξη μόνο για τη μία.
3: Γιατί το μικροκυταρικό είναι ένα αδιαφοροποίητο καρκίνωμα, το οποίο μπορεί να κάνει μια μικρή μάζα, αλλά ταυτόχρονα να έχει κάνει μεταστάσεις σε όλο το σώμα και στα οστά. Οπότε εμείς το θεωρούμε αντένδειξη για χειρουργείο, το μικροκυταρικό. Δηλαδή, ό,τι βλέπεις δεν είναι αυτό που βλέπεις, έχει μεταστάσεις ήδη. Και η θεραπεία του είναι με τις χημειοθεραπείες. Δηλαδή τελείως συντηρητικά.
2: Και θα ήθελα να μάθω αν στην επέμβαση τη ρομποτική υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις στην εφαρμογή της μεθόδου, κύριε Μπολάνο.
3: Ναι, βέβαια υπάρχουν. Βέβαια, εκτός από τους γενικούς παράγοντες, δηλαδή ένας άνθρωπος να είναι καταδεβλημένος, να έχει καρδιακά προβλήματα, καρδιακής λειτουργίας ή πνευμονικές παθήσεις που να μην του επιτρέπουν να έχει δύσπνοια δηλαδή και να μην μπορεί να χειρουργηθεί. Υπάρχουν και άλλα που είναι, αν έχει κάνει προηγούμενες επεμβάσεις και έχουν γίνει συμφύσεις μέσα στον πνεύμονα ή έχει περάσει πλευρίτιδες που έχουν δημιουργήσει παχυπλευρίτιδα και έτσι δεν μπορούμε να βάλουμε τα ρομποτικά εργαλεία μέσα στο θώρακα λόγω παχυπλευρίτιδας.
2: Και όσον αφορά την ανάρρωση του ασθενή όταν κάνει την ρομποτική επέμβαση, ποια είναι?
3: Είναι όντως εντυπωσιακό. Δηλαδή και εμείς εντυπωσιαστήκαμε τα αποτελέσματα που είδαμε. Δηλαδή την ίδια μέρα του χειρουργείου ο ασθενής μπορεί να σηκωθεί να περπατήσει το διάδρομο και να αυτοεξυπηρετηθεί. Υπάρχει πολύ γρήγορη κινητοποίηση και φεύγοντας ο ασθενής μπορεί να πάει σπίτι του να αυτοεξυπηρετείται.
2: Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να κάνει την επέμβαση αυτή? Πρέπει ο θωρακοχειρουργός να είναι εξειδικευμένος στη ρομποτική χειρουργική, κύριε Μπολάνο?
3: Ναι, ασφαλώς. Εννοείται ότι έχει περάσει από τα στάδια της θωρακοχειρουργικής. Έχεις ένα εξειδικευμένο επιτελείο και απλώς το ρομπότ είναι το πολύ καλό εργαλείο που μπορείς, ένα ισχυρό εργαλείο που έχεις για να σε βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, το ρομπότ δεν κάνει το ίδιο το χειρουργό, δεν αυτενεργεί το ρομπότ. Το ρομπότ βοηθάει το χειρουργό. Κάνει τόσο λεπτούς χειρισμούς, έχεις τόσο καλή όραση που μπορεί να κάνεις πολύ καλή δουλειά, αλλά εννοείται ότι έχεις γνώση της ειδικότητάς σου. Ότι έχεις περάσει τα στάδια της ειδικότητας.
2: Και αυτή η εφαρμογή, η ρομποτική χειρουργική, μπορεί να εφαρμοστεί η αφαίρεση όγκων στο πνεύμονα, κύριε Μπολάνο, και σε άλλα ελληνικά νοσοκομεία?
3: Βεβαίως μπορεί. Όπου έχουμε θωρακοχειρουργικές κλινικές, φυσικά μπορεί. αρκεί να προμηθευτούμε τα μηχανήματα, γιατί ξέρετε, το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Και φυσικά θέλει και την εκπαίδευση να μάθεις να χειρίζεσαι το ρομπότ.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον πάρα πολύ σημαντικά είναι το πλεονεκτήματα που μας είπατε, το ότι ο ασθενής μετά από την επέμβαση αυτή δεν χρειάζεται να κάνει χημειοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακτινοβολία. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν θα γίνει μετά η ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία την αποφεύγει. Ή σε ένα ποσοστό, κύριε Μπολάνο.
3: Σε ένα ποσοστό, όταν είναι αρχικά τα στάδια. Και αυτό βοηθάει και το ρομπότ, γιατί με το ρομπότ κάνεις πολύ καλούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς που ανακόπτουν την νόσο. Και αν είναι αρχικό το στάδιο, πλησιάζεις την ίαση, την ακουμπάς.
2: Το οποίο δεν μπορεί να γίνει με την κλασική χειρουργική, έτσι δεν είναι?
3: Είσαι πιο μακριά. Είσαι πιο μακριά με την κλασική μέθοδο.
2: Πάρα πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, κύριε Μπολάνο, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η μια ευτυχισμένη.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα, του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαραφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 25920 62 472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε πάλι στο κόκκινο 105 και 5. Η Νικολέτα Τσουραμάνη εδώ μαζί μου. Στα μικρόφωνα είναι, στην επικοινωνία είναι ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Έχω πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω γιατί ενδιαφέρεται περισσότερο κάποιοι άνθρωποι ακροατές ή μπας περιπτώσει όσοι ανήκουν ακόμα ή δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς για το φαινόμενο εντός εισαγωγικών Στέφανο Κασελάκη, και βεβαίως όλοι τα μηνύματα που δέχομαι είναι περισσότερο αρένα, δηλαδή αρένα με την έννοια ότι φταίει περισσότερο ο ένας ή ο άλλος, ποιος τον έφερε, γιατί τον έφερε, γιατί τον πήγε, γιατί τον πλάσαρε, γιατί... Εν πάση περιπτώσει, κάποιος λοιπόν, ο Άρης με κατηγορεί και μου λέει να ντρέπομαι που κατηγορώ τον Στέφανο Κασελάκη. Τι να ντραπώ, εγώ να ντραπώ? Δηλαδή, και μάλιστα επικαλείται ότι ήταν και εκλεγμένος και ότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, εικάζω ότι έχει και μία αριστερή αντίληψη. Αν αυτό το πράγμα το οποίο στηρίζει και λέει σε μένα ντροπή, έχει ίχνος αριστερής αντίληψης και συμπεριφοράς και τι έκανε για να οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση που αποδεικνύεται σήμερα, ας πούμε, με ποιους μπορεί να συζητήσει. Και δηλαδή τι επικαλείται τώρα, τον Γκάζι? Ο ίδιος δεν δήλωνε ότι τον καλούσε ο Μητσοτάκης να γίνει μέλος της κυβέρνησης του και το θεωρούσε μεγάλη τιμή, ας πούμε, και μεγάλη αξία ότι εν πάση περιπτώσει έχει τέτοιο βιογραφικό που είναι 10 φορές καλύτερο από το Μητσοτάκη για να γίνει πρωθυπουργός. Ο ίδιος δεν ήταν αυτός που αρνούνταν να εκπαιδευτεί, ας πούμε, πάνω σε μια αριστερή αντίληψη, υποτίθεται? Μπας περιπτώσει τώρα, γι' αυτό λέω ότι πρέπει όλοι να προβληματιστούμε για αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ, αφορμή πήρα από κάτι το οποίο έγινε για να, και είπα κάποια πράγματα. Τώρα είναι δυνατόν? Εντάξει.

Λοιπόν, το θέμα εξακολουθεί να είναι πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνει και αν πραγματικά του δημιουργεί ανασφάλειες, αστάθειες και αγωνίες, και λιγότερο το αν ο κύριος Κασελάκης θέλει να πάει ή δεν θέλει να πάει στο Πασόκ ή στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρω εγώ που θέλει. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα τα οποία σήμερα τα αντιμετωπίζουμε.

0: τα ζούμε. Να συζητήσουμε λοιπόν για αυτό το περίφημο νόμο που μπήκε στη ζωή μας και κατηγορήθηκε από όλη την αντιπολίτευση για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ που αλλάζει το τοπίο στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε ή δεν επιλέγουμε τους τοπικούς ηγέτες, ας πούμε, δημάρχους και κοινοτάρχες και δεν ξέρω όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το Θέμη Παυλόπουλο, επικεφαλή της παράταξης τροφής στη Νέα Σμύρνη. Κύριε Παυλόπουλε, είστε, γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα κύριε Καψούρη, καλή εβδομάδα, χαίρομαι που είμαστε στον αέρα μαζί.
0: Να είστε καλά. Θέλουμε λίγο, επειδή έχετε εμπειρία, γνώση και συμμετοχή σε αυτά τα, σε αυτού του είδους στην αυτοδιοίκηση γενικά, μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια τι είναι αυτό το πράγμα, ο νόμος ο οποίος έφερε, έναν ακόμα νόμο που έφερε η κυβέρνηση, που όλη η αντιπολίτευση, δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία, τον ονομάζει τερατούργημα. Τι ακριβώς είναι?
1: Καταρχάς το θέσατε πολύ ωραία, γιατί αυτό δεν έρχεται ξεκομμένο. Έρχεται να ακολουθήσει, είναι παρακολούθημα του νόμου του Θεοδωρικάκου, ο οποίος ήρθε να καταργήσει την απλή αναλογική. Δηλαδή το μαχαίρι μπαίνει πιο βαθιά στην πληγή αυτή τη στιγμή, με έναν εκδοματικό νόμο, ο οποίος περιορίζει πολύ, ακόμα περισσότερο τις αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβουλίων, περιορίζει τη δημοκρατία, φαλκιδεύει γενικώς όλη τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και για να προσθέσω σε αυτό που είπατε, δεν είναι έξαλλη με τον νέο νόμο αυτόν, ο οποίος ήρθε προχθές, τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και οι εκπρόσωποι που είναι φύλλα προσκύμενοι στην κυβέρνηση έχουν φρικτά παράπονα. Mm-hmm. Και χρησιμοποιώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς που είναι λίγο πιο βαρύς και πιο έντονοι, γιατί πραγματικά η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή είναι στο πόδι, ή κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι, κύριε Καψόχα. Για αυτούς όλους τους λόγους σας ανέφερα σε γενικές γραμμές.
0: Τώρα αυτό το, οι προεπιλογές αυτά που ακούσαμε, οι προτιμήσεις που θα εκφράζονται, τα χαμηλότερα ποσοστά εκλογής και όλα αυτά, τι είναι ακριβώς όλο αυτό το πράγμα?
1: Είναι ουσιαστικά στον προηγούμενο νόμο του Θεοδωρικάκου, που ήταν ήδη αντιδημοκρατικός, έφτανε το 43% για να εκλεγεί κάποιος από την πρώτη Κυριακή. Τώρα δεύτερη Κυριακή δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς
1: κατέρευσε κάθε πρόσχημα δημοκρατίας, δημοκρατικότητας. Υπάρχει μόνο μία Κυριακή, αρκεί το 42%, μειώθηκε δηλαδή κατά μία μονάδα. Και εφαρμόζεται έτσι ένα σύστημα multiple choice. Λες και είμαστε σε τίποτα διαγωνισμούς και η δημοκρατία μπαίνει σε πολλαπλή επιλογή από ανθρώπους, από τους πολίτες. Ζητείτε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά λοιπόν ότι στο βωμό της μείωσης των εξόδων, δηλαδή η δημοκρατία μπαίνει σε λογαριασμό, κύριε Καψούχα, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: υπάρχει ένα κόστος τεράστιο, το βλέπουν, ενώ αλλού όπως βλέπετε το κόστος το μετράνε διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει με λίγα λόγια. Όποιος είναι από τους δύο πρώτους, μπορεί κάποιος δηλαδή τοπικός υποψήφιος να εκλεγεί, είτε πρόκειται για την περιφέρεια, είτε πρόκειται για, για έναν Δήμο, να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή με 25% ή 30% ή και 20%, αρκεί να στις επιλογές της δεύτερης θα έχει ένα κουτάκι το ψηφοδέλτιο κάτω και θα τίθενται όλοι σε μια δεύτερη επιλογή συμπάθειας, και όποιος συγκεντρώνει από τους δύο πρώτους περισσότερες αυτές ψήφους συμπάθειας θα γίνεται και δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Είναι απίστευτο.
0: Άρα περιπτώσεις δηλαδή τύπου Δούκα δεν πρόκειται να ξαναδούμε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι βέβαια. Όχι κύριε Καψόχα, έχετε δίκιο. Νοθεύει τελείως την εντολή, τη λαϊκή εντολή. Παρεμβαίνει. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι γιατί συμβαίνει αυτό. Έχουν σταθμίσει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητές τους, οι κυβερνώντες, την ασφυξία που έχουν προκαλέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί μόνο αυτοί υπάρχουν πια στην πραγματικότητα. Έχουν διάφορα δίκτυα οικονομικών συναλλαγών, διάφορα δίκτυα εξυπηρετήσεων κλπ. Βρίσκονται μπροστά και θα είναι σίγουρα στους δύο πρώτους. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να εκφράσει μια διαφορετική άποψη, θέλει να πάρει μέρος, να ζητήσει την ψήφο του κόσμου, δεν έχει ούτε το χρόνο να το κάνει και φυσικά ούτε τον τρόπο πια και θεσμικά νομοθετημένο.
0: Να ρωτήσω έτσι τη γνώμη σας. Αισθάνονται πραγματικά τόσο πολύ ασφαλείς με τέτοια αλαζονία να πιστεύουν ότι για πάντα θα μπορούν να ελέγχουν την επιλογή των πολιτών με βάση αυτό το «Όλη η Ελλάδα είναι μπλε» που τραγουδούσανε, ας πούμε, σε...
1: Ναι, αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Ελπίζω και να γίνει και πραγματικότητα και ο κόσμος να καταλαβαίνει σιγά-σιγά ότι επιλέγοντας και στην κεντρική σκηνή και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή σκηνή κάποιους ανθρώπους, έχει πολύ μεγάλο βάρος. Δεν έχει βάρος μόνο στο σήμερα, αλλά έχει βάρος σε ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποφασίζει για την αρχιτεκτονική της δημόσιας διοίκησης και του κράτους και αποφασίζει στο τέλος της ημέρας για τη ζωή του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβει και από εδώ και πέρα και να αντιδράσει και κυρίως να αντιδράσει έστω και σε αυτή την πρώτη Κυριακή που υποδεικνύει ο νέος κώδικας και να αλλάξει το παιχνίδι δίνοντας ένα πλήγμα και ναρκισιστικό και θεσμικό στη δική τους αλαζονία.
0: Έλεγα επειδή προτάξανε το θέμα της τακτοποίησης των οικονομικών, αυτό που αναφέρατε και το οποίο το έχουν ας πούμε σε αυτή στο νόμο, έλεγα το εξής παρακολουθώντας, τώρα είναι διαφορετικό θέμα αλλά συνδέεται και θα σας πω γιατί. Ότι τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία τώρα πάνε να τα ξεχωρίσουν, παρότι δεν εκπλήρωσαν μέχρι τώρα από ό,τι ξέρω και τις υποχρεώσεις που είχαν με προγενέστερους νόμους, εννοώ η κυβέρνηση, τα αποθεματικά τους λοιπόν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται με κάποιο τρόπο για να μπορέσει λογιστικά να τακτοποιηθεί το χρέος. Για παράδειγμα έβλεπα ότι όλα αυτά τα οποία κάνει γυρίσματα η κυβέρνηση για να εμφανίζει καλύτερη εικόνα στα οικονομικά μέσω ρέπος από ασφαλιστικά ταμεία, από θεματικά τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Δεν μπήκανε, αλλάξανε το τοπίο έτσι κι αλλιώς σήμερα, εμφανίζουν μια εικονική πραγματικότητα και πάνω σε αυτό κανένας δήμος δεν έχει αντιδράσει στο πώς χρησιμοποιούνται τα αποθεματικά του ανά πάσα στιγμή, σε αντίθεση με το τι είχε γίνει παλαιότερα που θυμήθηκα την περίοδο που χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσει γιατί είχε άδεια ταμεία η κυβέρνηση του 2015 και σηκώθηκε το σύμπαν με πρωτοστάτη το Στουρνάρα τότε. Σήμερα λοιπόν μπαίνει τάξη σε αυτό το φαινόμενο το να μην μπορεί κανένας να αξιοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει πλην των αρμοδίων αυτών που έχουν δηλαδή τη δυνατότητα τα αποθεματικά και τα οικονομικά των δήμων.
1: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το ξέρω αρκετά καλά. Νομίζω ότι δεν το ρυθμίζει αυτό ο κώδικας. Έχω την εντύπωση, δεν το έχω πρόχειρο κύριε Καψόχα. Ωστόσο, αν θέλετε να το δούμε πολιτικά, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μια έκτακτη περίοδο, μπορεί να γίνεται διαπραγμάτευση, μπορεί να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Ή μπορεί η χώρα να είναι σε μια δύσκολη θέση. Από τη στιγμή που ευαγγελίζονται ότι η χώρα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα οικονομικά και χρησιμοποιούν ονομαστικές αξίες ή μεταφέρουν αυτά αποθεματικά για να μπορέσουν να παρουσιάσουν μια επιπλαστή εικόνα, τότε βέβαια υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο βέβαια το βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητα ως πολίτες και στην τσέπη μας. Δεν είναι μόνο. Τώρα λοιπόν αυτό που λέτε έρχεται να μας πει ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα στην τσέπη μας, στο τραπέζι μας, στη δεξαμενή του αυτοκίνητου μας, στη βενζίνη, είναι και γενικότερο. Είναι και μακροοικονομικό και θα συμφωνήσω μαζί σας. Προφανώς και οι Δήμοι ανέκαθεν ήταν τα υποζύγια αυτής και οι περιφέρειες, κυρίως οι Δήμοι αυτής εδώ της χώρας. Έτσι χρησιμοποιούνταν κατά το δοκούν ανάλογα με τις επιδιώξεις κάθε κυβέρνησης. Χρηστά ή μη, πάντως πάντοτε ήταν τα υποζύγια. Και σήμερα ερχόμαστε να συναντήσουμε ένα νόμο ο οποίος είναι 774 σελίδες, μας λέει λίγα πράγματα, δεν αλλάζει πρακτικά την αρχιτεκτονική της διοίκησης στην πράξη, στην ουσία της. Και το μόνο που κάνει μικρορυθμίσεις, ο έμφυα πώς να εισπράτεται, πώς να εισπράττονται τα τέλη τα δημοτικά, να μην εισπράττονται δηλαδή μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά να έρχεται ένα εκαθαριστικό που θα αποστέλλεται στους πολίτες το Γενάρη. Τέτοια πράγματα, που όμως βεβαίως δεν απαντούν στην οικονομική ασφυξία που προκαλούνται στους Δήμους. Δηλαδή, όταν πριν από 15 χρόνια περίπου είχαμε 8% του ΑΕΠ στο να δίνονται κεντρική αυτοτελής πόρη στους Δήμους, τοπική αυτοδιοίκηση, και τώρα δίνουμε 2,93% δίνει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ότι πάντοτε θα είναι υποζύγια και πάντοτε όλα θα πηγαίνουν επί ταχύρων.
0: να τολμήσω να κάνω μια έτσι θετική ανάγνωση ενός αυτού του νόμου, αν εσείς τη βλέπετε βέβαια θετική, γιατί εγώ δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση μέσα από αυτή την κατάσταση που πάει να διαμορφώσει να διευκολύνει τελικά αυτό που στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό δεν έχει επιτευχθεί, δηλαδή τη σύμπραξη πρώτων εκλογών όμορων χώρων και δυνάμεων τέλος πάντων που έχουν σχετικά χαρακτηριστικά πριν τις εκλογές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα τέτοιου τύπου.
1: Ναι, αυτό είναι μια θετική ανάγνωση. Όμως έρχεται να συναντήσει κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά αντιδημοκρατικό. Αν αυτή η θετική ανάγνωση, συμφωνώ μαζί σας, και εμείς έχουμε αυτή την ανάγνωση, ότι θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, και σαλπίζουμε δηλαδή αυτό το κάλεσμα, να μπουν σε μια διαδικασία συνέβρεσης, προγραμματικής σύγκλησης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν και να αλλάξουν αυτό το σκηνικό και θεσμικά και στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα. Συμφωνώ μαζί σας. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, αλλά μόνο για να αλλάξουν το πλαίσιο, όχι να το διατηρήσουν.
0: Ναι. Και μία τελευταία που δεν έχει έτσι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας εδώ ο ραδιοφωνικός. Επειδή έγινε στο Δήμο σας, γι' αυτό θα το ρωτήσω, αυτό δεν είναι για κάποιο άλλο λόγο.
1: Ναι.
0: Είδα, πότε ήταν το Σάββατο, είχε έρθει ο Πρωθυπουργός να κάνει επίσκεψη εκεί και είδαμε ότι είναι και καλός ταυλαδόρος εκεί, έτσι.
1: Ναι. Θα προτιμούσα βέβαια να είναι καλύτερος κακιστής, κύριε Καψόχα, δηλαδή να υπάρχει θέμα, να είναι καλύτερος τακτική και να μην χρησιμοποιεί πολύ μεγάλα κομμάτια τύχης. Ναι, από ό,τι έμαθα κι εγώ, ήρθε να συναντήσει πολίτες. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα όμως θέλει να συναντήσει τις ανάγκες τους. Οπότε δεν το βλέπω και από πουθενά, δεν προκύπτει και από πουθενά. Οπότε, εντάξει, την πόλη μας είναι όλη ευπρόσδεκτη από το δημοκρατικό τόξο. Πολύ περισσότερο όταν ένας πρωθυπουργός θεσμικά έρθει να την επισκεφθεί. Το ζήτημα όμως είναι ότι όλοι κρινόμαστε και ο πρωθυπουργός πολύ περισσότερο από την καθημερινότητά μας. Και πόσο εύκολη είναι αυτή γίνεται από τις δικές του επιλογές. Και αυτή η καθημερινότητα δυσκολεύει και δυσχεραίνει και επιδεινώνεται καθημερινά από ό,τι ξέρετε και βλέπετε.
0: Πάντως έτσι κι αλλιώς και την τύχη της χώρας στα ζάρια την παίζει, αλλά δεν πειράζει. Η θεωρία των παιγνίων. Λέω τώρα. Και τελικά κέρδισε αυτή την παρτίδα ή όπως γίνεται.
1: Δεν έχω ιδέα. Νομίζω ότι όλα έγιναν χάρη TikTok και έτσι. Ωραία. Τα μεγάλα κοπτοραπτικά συστήματα επέδρασαν.
0: Χάρη το λογό τώρα και τη συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας και για τη συζήτηση.
1: Που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θέμης Παυλόπουλος, επικεφαλής της παράταξης τροφή της Νέας Μύρνης. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Το κόκκινο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Έχεις τρεις επιλογές: κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε
10: μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
17: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
18: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
17: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
19: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
20: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
19: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
21: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
22: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
21: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
22: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
21: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
22: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
21: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News. Στους 102,8.
23: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
24: Λοιπόν, τόσο από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα με τη δημιουργία της Ελλάς, όσο και από την πλευρά της αντισυστημικής, θα έλεγα προς το παρόν, μεριάς του πολιτικού φάσματος, τάραξε σίγουρα τα νερά και έριξε βότσαλο στο βάλτο της πολιτικής ακινησίας που υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα, ενώ εγώ την κυρία Καριστιανού. Μένει βεβαίως να δούμε πόσο θα αλλάξει το τοπίο και τους συσχετισμούς η πιθανολογούμενη εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα όχι απλώς θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο το κυβερνόν κόμμα από την αυτοδυναμία, αλλά ενδεχομένως να δημιουργήσει και μακρότερης συνέπειας και σημασίας ρήγματα στο χώρο της κεντροδεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ήδη μιλήσει για την ανεκπροσώπητη κεντροδεξιά, με αποτέλεσμα βεβαίως σε αυτή την φάση η ενδεχόμενη δημοσκοπική αρχικά και εν συνεχεία εκλογική επίδοση του κόμματός του να έχει έως και ανατρεπτικές συνέπειες για τη συνέχεια των πολιτικών μας πραγμάτων.
0: Εάν έτσι βάλουμε επιγραμματικά, κύριε Σεφερντή, αυτό που τουλάχιστον έχουμε εισπράξει μέχρι τώρα, δηλαδή την επικεφαλίδα της αντιπαράθεσης των κομμάτων, δηλαδή που συνοψίζεται στο εξής. Η σταθερότητα, την οποία βεβαίως επικαλείται και θα βάλει μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ που λέει για την εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε εναλλακτική λύση, έχουμε πρόγραμμα και εκπονημένο σχέδιο και ρίζες στην κοινωνία, το κόμμα Τσίπρα, από ό,τι κατάλαβα, η Ελλάς τέλος πάντων, γιατί δεν θέλω να το λέμε κόμμα μόνο Τσίπρα, έβγαλε από το Σάββατο, μιλάει για το δίλημα διαφθορά ή εντιμότητα, και έχουμε και την κυρία Καριστιανού που μιλάει για την δικαιοσύνη. Όλα αυτά απαντούν κατά τη γνώμη σας σε αυτό το που ζητάει σήμερα η κοινωνία και που είναι το πραγματικό διακύβευμα μιας κοινωνίας?
24: Εν μέρη ναι, αλλά και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα είναι μέρος της κρίσης του κομματικού συστήματος που εκδηλώνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως σε συνέχεια των οικονομικών ανατροπών που σημειώθηκαν με την υποβάθμιση της θέσης της Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και εκείνο το οποίο είναι επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι και στην Ελλάδα συρρυκνώνεται ο λεγόμενος μεσαίος χώρος, δηλαδή εκεί όπου είχαν τοποθετηθεί στο προηγούμενο διάστημα της μεταπολίτευσης τα κόμματα του κέντρου και της σοσιαλδημοκρατίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά τα οποία δεν υπήρχαν ακριβώς στο προηγούμενο αυτό διάστημα. Αυτό δημιουργεί και τη μεγάλη ρευστότητα. Και για να είμαστε δίκαιοι με το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι και το πρόβλημά του. Δηλαδή το γεγονός ότι ανεξαρτήτως της προγραμματικής της προγραμματικής του ωριμότητας.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι, αλήθεια είναι αυτό, δεν κρύβεται.
24: Έτσι. Όμως αυτό έχει μικρότερη πια σημασία, μικρότερο ειδικό πολιτικό βάρος, πρώτον διότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης έχει πάψει να δίνει σημασία στις προγραμματικές διαφορές, θεωρώντας δεδομένο και προεξοφλημένο ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν από κανέναν από τους επαγγελόμενους αυτό το πρόγραμμα. Και το δεύτερο είναι ότι ζούμε, και δεν πρέπει αυτό και καψόχα να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, διότι είναι το χαρακτηριστικότερο φαινόμενο της πολιτικής μας ζωής, ζούμε την εποχή της κατάρρευσης της πολιτικής εμπιστοσύνης προς όλους τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Με αποτέλεσμα βεβαίως να μετατοπίζεται η προσοχή στο ρόλο των προσώπων και λιγότερο στη σημασία των προγραμμάτων.
0: Άρα θεωρείτε ότι, και με την εμπειρία σας βεβαίως, ότι ποτέ δεν παίχτηκαν οι εκλογές στα προγράμματα, αλλά κυρίως παίχτηκαν στην οικονομία και σε άλλα ζητήματα που καίνε περισσότερο?
24: Ναι, και παίχτηκαν κυρίως, γιατί εδώ και πολλά χρόνια παίζονται κυρίως στην τύχη που έχει η διαχείριση των συναισθημάτων του εκλογικού σώματος. Διότι έγιναν τα πράγματα τεχνοκρατικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αίσθηση αρκετά πνιγυρή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, κυρίως σε αυτούς που αισθάνονται ότι κινούνται ή έχουν αποκλειστεί εκτός των τυχών, εκτός του νυμφώνου της εξουσίας, με αποτέλεσμα αυτού του είδους η συναισθηματική απόγνωση να δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα, από τη διαχείριση των οποίων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι επιδόσεις των κομμάτων.
0: Πάντως, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και θα σας καταθέσω αυτή την απορία την οποία έχω, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ήδη κυβερνά 7 χρόνια. Έχει κερδίσει 2-3 εκλογές, ενώ 2 βουλευτικές, και έχει κερδίσει και με μεγάλα ποσοστά. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2016 που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πολύ ψηλά σε όλες τις δημοσκοπήσεις και απρόσκοπτα. Αυτό δεν είναι ένα... είναι εξηγήσιμο κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, πού οφείλεται, πού μπορεί να οφείλεται αυτό το γεγονός?
24: Είναι πράγματι παράδοξο, αλλά οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διαχειρίζεται και να ασκεί διακυβέρνηση. Με αποτέλεσμα αυτό από μόνο του να δημιουργεί πολύ ευνοϊκότερες περιστάσεις, ιδιαίτερα απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης που πάσχουν από έλλειψη κυβερνησιμότητας. Και αυτό είναι προς το παρόν το κλειδί της δημοσκοπικής τους καχυξίας, μέχρι ότου βέβαια εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο πολιτικό προσκήνιο.
0: Ναι.
24: Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι ακριβώς η ενισχυμένη κυβερνησιμότητα του ίδιου του Μητσοτάκη βοήθησε πάρα πολύ την διατήρηση της επιρροής της εκλογικής του κόμματός του, κυρίως εξαιτίας της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί τόσο για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όσο κυρίως και για την τύχη της οικονομίας σε μια περίοδο που φαίνεται ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας του οικονομικού της μοντέλου. Και η συμπίεση της μεσαίας τάξης είναι αυτή που κυρίως έχει ενισχύσει το ρόλο του κυρίου Μητσοτάκη, ακριβώς επειδή τα μεσοστόματα πια έχουν χάσει από την προοπτική τους τον ορίζοντα της κοινωνικής κινητικότητας που χαρακτήριζε τα χρόνια της οικονομικής ευημερίας, με αποτέλεσμα βεβαίως η ανασφάλειά τους να τους οδηγεί σε συντηρητικοποίηση. Αυτό μάλιστα είναι με μία έννοια το μεγάλο πρόβλημα με τις παραδοσιακές ερμηνείες της αριστεράς, η οποία θεώρησε ότι η κρίση θα ήταν αυτομάτως ευνοϊκή για την ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Συμβαίνει αντιθέτως να συντηρητικοποιείται ο κόσμος ακριβώς από το φόβο να επιδεινωθούν περισσότερο τα οικονομικά του και κυρίως να απειληθούν τα κεκτημένα του.
0: Ακούγοντας, διαβάζοντας το μήνυμα, το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, η αιχμή που έβγαλε ήταν ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Αυτό το στοιχείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το έχουν επιχειρήσει το προηγούμενο διάστημα, επειδή προφανώς βλέπουν ότι ο αντίπαλος, ο άλλος πόλος, μικρός ή μεγάλος, δεν έχει σημασία, αυτό θα το δούμε, είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πάει να επαναφέρει μία συζήτηση ενδεχομένως στο 15-19, γιατί μέσα στη σύγκριση αντιλαμβάνεται ένας πολίτης ότι υπάρχουν και η σύγκριση της διαφθοράς ή της εντυμότητας που λέει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή τα σκάνδαλα. Για παράδειγμα, θα μπει και αυτό στη σύγκριση και θα περάσει ως στοιχείο ή όπλο, τέλος πάντων, για τον έναν ή τον άλλον από τα κόμματα αυτά, από την αντιπαράθεση.
24: Νομίζω, κύριε Καψόχα, γενικότερα ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, ακριβώς επειδή έχουν χάσει την επαφή τους με την πραγματικότητα, τουλάχιστον με την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του πληθυσμού, που βεβαίως είτε δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα, είτε πολύ περισσότερο απογοητεύεται από το γεγονός ότι οι μεταρρυθμιστικές επαγγελίες του Μητσοτάκη έμειναν στα χαρτιά σε μεγάλο βαθμό, έχει χάσει την αίσθηση αυτής της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να επιμένει σε πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο αποδοτικά. Τέτοιο είναι, για παράδειγμα, το ότι θεωρεί ότι εγκαινιάζοντας μία σειρά πράγματα που δεν έχουν και πολύ μεγάλη επαφή με την ζώσα πραγματικότητα των πολιτών, θα μπορέσει να αντιστρέψει το κλίμα. Ουσιαστικά επαναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο το πάθημα του Σιμίτη, όταν θεωρούσε ότι με το πράγματι πολύ γενναιόδωρο πρόγραμμα που εξήγηλε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2013,
0: ναι,
24: θα μπορούσε να αντιστρέψει ακριβώς ένα πολύ δεσμενές κλίμα. Πρέπει πάντοτε να σημειώνουμε, να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι οι πραγματικές τάσεις της κοινωνικής γνώμης διαμορφώνονται σε σχετικά ανίποπτο από πλευράς εκλογικού ενδιαφέροντος χρόνου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο στην τελική ευθεία των εκλογών να σημειωθούν ανατροπές των απόψεων της κοινής γνώμης, οι οποίες βεβαίως έχουν αλλάξει πολύ και τις πολιτικές συμπεριφορές.
0: Η εκτίμησή σας, άκουσα ας πούμε διάφορες προσεγγίσεις και για...
24: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε πάλι,
0: βεβαίως, βεβαίως,
24: ρώσω, απαντώντας ευθύτερα στο ερώτημά σας.
0: Mm-hmm.
24: Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία είδε μάλλον με πολύ μεγάλη έκπληξη να ανεβαίνει στην κλίμακα των ιεραρχήσεων των κριτηρίων με τα οποία λαμβάνεται η απόφαση για την πολιτική συμπεριφορά, το γεγονός ότι η διαφθορά είχε αρχίσει να ανταγωνίζεται μέχρι και την ακρίβεια στα προβλήματα της κοινής γνώμης και στα κριτήρια με τα οποία θα αποφασίσει την πολιτική της στάση.
0: Ναι, σωστά. Πάντως η στάση τώρα, έτσι άλλο ήθελα να ρωτήσω, αλλά μιας και αυτό μου το προκάλεσε η απάντησή σας. Η στάση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, μιλάω για την κυρίαρχη πολιτική, είναι και λίγο, θυμίζει λίγο Ιαννό. Δηλαδή θυμάμαι ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν έδειχναν οι δημοσκοπήσεις ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, που εξέφραζε κάτι άλλο, αυτή την οργή, τον ακτιβισμό και όλα αυτά τα πράγματα, είχε χτυπήσει 18 και 19 στις δημοσκοπήσεις, τότε φρόντιζε να συντηρεί αυτή την αντιπαράθεση και μέσα στη Βουλή, αναγορεύοντας ας πούμε αντίπαλο την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μόλις αυτό γύρισε και πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ μετά και το συνέδριο και όλα αυτά και λίγο πριν, πήρε τα πάνω του, είδε λοιπόν ότι εκεί είναι ο αντίπαλος, χτυπάμε με άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα έχει επιλέξει τον κύριο Τσίπρα και, ως αντίπαλο. Αυτό λίγο δεν είναι κάπως ευκαιριακό, θα έλεγα? Δηλαδή πόσο έχει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα και για όλα τα προβλήματα?
24: Όχι απλώς είναι ευκαιριακό, είναι συμπτωματικό της αμηχανίας στην οποία βρίσκεται και τα λάθη εκτιμήσεων που κάνει, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να διατηρήσει την επαφή με την πραγματικότητα που ζει η πλειοψηφία των πολιτών. Το γεγονός ότι μπορεί να επιλέγει τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο είναι κατά κάποιο τρόπο αποκαλυπτικό της απόγνωσης την οποία έχει περιέλθει, διότι είναι σαν να εναποθέτει τις τελευταίες του ελπίδες ενός καλού εκλογικού αποτελέσματος στην λειτουργία του κυρίου Τσίπρα ως φοβήτρου λόγω του παρελθόντος της κυβέρνησής του. Εάν όμως αισθάνεται ότι μόνο φοβίζοντας την εκλογική του βάση θα μπορέσει να πλησιάσει την αυτοδυναμία, είναι σαν να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει το αδύνατο εφικτό, διότι το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στη βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο ψυχικό, όπως περιγράφουν όταν λένε ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη, η κυβερνόσα. Είναι και πιο υλικά κοινωνικό, ακριβώς επειδή είναι όλα αυτά τα κριτήρια άσχετα με τα προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος.
0: Πάντως, έτσι αν θυμηθούμε λίγο τις εκλογές του 23, το αποτέλεσμα σήμερα με την απόσταση του χρόνου δεν μπορεί να εκπλήξει πολλούς, γιατί δεδομένου ότι διατέθηκαν με τον ένα ή άλλο τρόπο, τα ξέρετε και εσείς, τα είδαμε εν συνεχεία, πάνω από 50 δισεκατομμύρια λόγω κορονοϊού με τον κάθε τρόπο, στην ουσία εξαγοράστηκε, να το βάλω σε εισαγωγικά,
24: η ψήφος
0: και με όλα αυτά τα υπόλοιπα που είδαμε. Τώρα πόσο εύκολο είναι να ξαναπουλήσει κάτι το οποίο δεν έχει και βάσεις, ας πούμε, για να μπορέσει να αποκτήσει αυτή τον αέρα στα πανιά του, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης?
24: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι από ένα σημείο και πέρα λειτουργεί αντίθετα από αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση, διότι γίνεται ένας παράγοντας επιστροφής της αλαζονίας στην εξουσία, με αποτέλεσμα να θυμώνει ακόμα περισσότερο τους δυσαρεστημένους πολίτες. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί το δημοσκοπικό της προβάδισμα παρά τα όσα έχουν μεσολαβήσει. Από την άλλη μεριά όμως είναι επίσης πρωτοφανές το γεγονός ότι είναι πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που μια κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τόσο ευρεία πλειοψηφία όσο είναι η πλειοψηφία του 75%+ που εκφράζει απόλυτη αποστροφή προς τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Και ένα έτσι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, ένα τελευταίο ερώτημα. Ακούω διάφορες απόψεις και βεβαίως βγήκαν, πήραν, απέκτησαν δημοσιότητα. Για παράδειγμα, ο κύριος Γιακαντάρης ακούσαμε τελευταία να λέει ότι ο ιστορικός ρόλος κομμάτων ιστορικών κατά κάποιο τρόπο, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά το συνέδεσε, έχει τελειώσει, έχει λήξει, άρα κάτι καινούριο έρχεται. Πόσο βάσιμο, πόσο συμφωνείτε εσείς με αυτή την εκδοχή, ότι αυτά τα κόμματα πια μπορεί να είναι σε πτώση, σαφέστατα είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, το βλέπουμε όλοι, ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ιστορικά έχουν κλείσει πράγματι, δεν συντρέχουν συνθήκες πια, κοινωνικές ή άλλου τύπου?
24: Η αλήθεια είναι, κυρία Καψόχα, ότι έχω υποστηρίξει και ο ίδιος σε ανύποπτο μάλιστο χρόνο και προς έκπληξη πολλές φορές, το ότι έχει τελειώσει, ότι έχουν τελειώσει τα κόμματα της μεταπολίτευσης συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας, απλώς δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ολοκλήρωση της μεταβατικής περίοδου στην οποία έχει μπει το πολιτικό σύστημα, με ανατροπή των συσχετισμών που μέχρι τώρα υφίστανται. Και αυτό έχει συμβεί για τον πολύ απλό λόγο. Πρώτον, ότι έχει μεσολαβήσει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή η κατάρρευση της πολιτικής εμπιστοσύνης προς τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Δεύτερον, έχει δημιουργηθεί ένα νέο, έχει δημιουργηθεί μια νέα πολιτική ζήτηση προς την οποία δεν προσαρμόζονται και δεν ανταποκρίνονται οι στρατηγικές των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Με αποτέλεσμα πράγματι να πιστεύω και εγώ ότι κλείνει ο ιστορικός τους κύκλος. Ακριβώς επειδή έχουν δημιουργηθεί, έχει αλλάξει η σύνθεση του πληθυσμού αφενός και έχουν αλλάξει τα ζητούμενα από τον πολιτικό ανταγωνισμό.
0: Άρα χρειάζεται κάποιος καταλύτης σε όλα αυτά, έτσι, ιστορικά.
24: Απολύτως.
0: Για να τα οδηγήσει σε αυτή την...
24: Να θυμίσω κάτι, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό των μεταβολών στη συμπεριφορά του προεκλογικού σώματος που έχουν συνήθει. Ότι στο δίλημα το περίφημο Μητσοτάκης ή χάος, υπήρχε μια πλειοψηφία πολιτών που απαντούσε χάος.
0: Να.
24: Πράγμα το οποίο είναι ενδεικτικό ακριβώς του μετεωρισμού του εκλογικού σώματος απέναντι στα κλασικά προβλήματα της διακυβέρνησης. Και ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος έχει φτάσει πια στο σημείο να μην τον ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνήσει, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι όποιος και να κυβερνήσει δεν θα του λύσει τα προβλήματα που αυξάνονται και οξύνονται. Και αυτό είναι ένας παράγοντας που καθιστά επίσης άδειλες τις πολιτικές εξελίξεις, ακόμα και στην βραχία διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
0: Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτά που ακούσαμε. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.
24: Εγώ για τη φιλοξενία σας, κύριε Καψόχα.
0: Γεια σας.
24: Σε εσάς και στους ακροατές σας, καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπους και πολλά ακόμα έτσι ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι ακούσαμε και προσεγγίσαμε με περισσότερο ενδιαφέρον αυτό που συντελείται στην κοινωνία μακριά, και ήταν σκόπιμο να σας εξηγήσω που δεν μπήκαμε στα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πώς λειτουργεί σήμερα μια κοινωνία με βάση αυτά τα προβλήματα, και γι' αυτό κάναμε αυτή τη συζήτηση και όχι το να δείξουμε εάν το ένα κόμμα έχει γίνει μεγάλο, το άλλο έχει γίνει μικρότερο και όλα αυτά που συνήθως συζητιέται. Αυτή ήταν η προσπάθεια την οποία επιχειρήσαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά για σήμερα τελειώσαμε. Είσαστε στο κόκκινο 105 και 5. Στα μικρόφωνα ήταν ο Σωτήρης Καψόχας, η Νικολέτα Τσουραμάνη εδώ απέναντι στον ήχο.

Λοιπόν, ακούστε και το τραγουδάκι, το ωραίο που επέλεξε έτσι με πολύ ενθουσιασμό η Νικολέτα, και μένα με χαροποιεί, και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο Κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα, του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πλήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα. Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτή την Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, είπαμε, πάει και αυτός ο μήνας. Με ένα Σαββατοκύριακο καυτό, με αέριδες πολλούς, αλλά και με πολιτική επικαιρότητα. Τώρα βέβαια την πολιτική επικαιρότητα πρέπει να σου πω ότι ξαφνικά τα δελτία ειδήσεων, θέλω να πω κάτι, μια παρατήρηση το Σαββατοκύριακο, τους έπιασε ο πόνος για τη Βενεζουέλα, για τον καύσωνα λέει στην Ευρώπη. Δηλαδή εκεί δεν είναι οι πρώτες ειδήσεις, για το χαμό ανθρώπων, πάλι υπήρξαν δολοφονίες έτσι, ανεξιχνίαστες και αδικαιολόγητες ας πούμε. Υπάρχει κοινωνικό ζήτημα μεγάλο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ναι, ξαφνικά και αυτό δημιούργησε μια επικαιρότητα. Όλα δε τα κανάλια έχουν τα ίδια, ρε παιδί μου, πρώτα θέματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό, αυτό δεν γινόταν ποτέ. Είναι σαν να έχουμε μια δημόσια τηλεόραση, ας πούμε, η οποία δίνει κατεύθυνση. Τα ίδια πρώτα θέματα, ίδιο πρώτο, ίδιο δεύτερο, ίδιο τρίτο, εντωμεταξύ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είχαμε την συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ελλάς, του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που διαμορφώνει ένα πολιτικό σκηνικό διαφορετικό, να το πω έτσι, εκτός από τον πόλο, γιατί ακούτε για τους άλλους ότι υπάρχει ένας άλλος πόλος. Θα σας πω τώρα, θα σας πω τώρα.

0: Σάββατο που ήταν αυτή η συγκέντρωση κάτω στην Συγκρού. Λοιπόν, για να σας πω όμως τώρα ότι εδώ στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη που μας μεταφέρει έτσι τις ωραίες μουσικές και τους ήχους μας. Ο Χάρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να απαντάτε στα μηνύματα στο 210-3217-777 και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στο 69-85-87-0059. Στην επιλογή των μουσικών είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης πάντα. Ο Κώστας ο Πιατές είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό που εγώ θεωρώ ότι ήταν μία από τις ειδήσεις, δεν έχω το αλάθητο φυσικά, από την ομιλία αυτή του Αλέξη του Τσίπρα χτες που ανακοίνωσε και το γραμματέα του κόμματος, που είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ένας νέος άνθρωπος, χαμηλού προφίλ, χαμηλών τόνων, με ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Θα τον έχουμε, πιστεύω. Εγώ ήδη τον προσκάλεσα εδώ να έρθει να μας μιλήσει, να μας πει και αυτός για το δικό του, πώς βλέπει το αφήγημα αυτό το πολιτικό της Ελλάς. Και η είδηση λοιπόν ήταν αυτό που είπε για την φορολόγηση των τραπεζών. Προσέξτε όμως από ποια πλευρά το είπε ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι πρέπει να τελειώνει, λέει, αυτή η πλάκα. Έτσι το είπε ακριβώς. Και πρέπει επιτέλους ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, δείτε, λόγω των μνημονίων, λόγω των θεμάτων που υπήρχαν με τις τράπεζες, μην γελιόμαστε, στη διάρκεια των μνημονίων και με τα capital controls στη συνέχεια κλπ, επιβλήθηκε μία αναβολή στη φορολόγηση των τραπεζών στις καθημερινές συναλλαγές. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια, έτσι, γιατί κάθε συναλλαγή έπρεπε να φορολογείται. Λοιπόν, και αυτός ονομάστηκε αναβαλλόμενος φόρος. Δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο, να σας το πω έτσι χοντρικά, οι τράπεζες. Τώρα όμως δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτοί δεν μας λένε ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι έχουμε ξεφύγει από τα μνημόνια, ότι έχουμε. Λοιπόν, και σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, θα πρέπει ο αναβαλλόμενος φόρος πλέον να επιβάλλεται στις τράπεζες. Έτσι, ναι. Όπως εσείς και εγώ φορολογούμαστε, να φορολογούνται και οι τράπεζες. Για πάμε να δούμε πώς το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας.
1: Κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, πληρώνει φόρο. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο. Γιατί? Διότι υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος που ήταν ένα μέτρο στήριξης των τραπεζών όταν αυτές ήταν σε μεγάλη δυσχέρεια. Το σχέδιο για τον αναβαλλόμενο φόρο, μας είπαν οι τράπεζες τώρα που περάσαν σε πολύ υψηλή κερδοφορία, πρέπει να ολοκληρωθεί το 35. Δηλαδή να μην πληρώνουν φόρο στο 35. Αλλά προσέξτε, να μοιράζουν μερίσματα φέτος 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ στους μετόχους. 2,8 δισεκατομμύρια μερίσματα στους μετόχους, μηδέν φόρος στο δημόσιο ταμείο. Αυτή η πλάκα, φίλες και φίλοι, πρέπει να τελειώνει. Ή θα ολοκληρώσουν. Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το απόσπασμα από αυτή την τοποθέτησή του σε αυτή την πρώτη σύνοδο, είπαμε, του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, το Σάββατο που ήταν το πρωί εκεί σε ένα ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Συγκρού, που ήταν πάρα πολύ. Υπήρξε ενδιαφέρον, να σας πω, και για το κλίμα και από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, μεγάλο μέρος της ομιλίας ήταν για τη διαφθορά και συνέδεσε το πού θα βρούμε τα λεφτά για το θέμα των προγραμμάτων όλων των κομμάτων τώρα, όχι μόνο το δικό του, με το θέμα της διαφθοράς που, όπως είπε, είναι ένας αόρατος φόρος, ο οποίος επιβάλλεται χωρίς τη συνένεση των πολιτών, βέβαια, έτσι, χωρίς να το λέει, με έναν ύπουλο τρόπο, και από την άλλη πλευρά αυτό βεβαίως δημιουργεί θέματα αξιοπιστίας για το κράτος, γιατί όντως υπάρχει απόσταση μεταξύ των πολιτών και του κράτους και ο κόσμος σοκάρεται. Ξέρετε, όταν από τις 20 του μήνα δεν έχεις να περάσεις και από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να πληρώσεις λογαριασμούς σου, υπάρχει αυτή

διόγκους του ιδιωτικού χρέους. Τι είναι το ιδιωτικό χρέος? Είναι τα χρέη μας, τις εφορίες, έτσι και αλλού. Στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, αυτό είναι το ιδιωτικό χρέος. Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν έχεις να πληρώσεις και ακούς αυτά τα εκατομμύρια να πηγαίνω έρχονται, έλα μωρέ, λέει, και τι έγινε, και αυτό δεν μεγάλη ζημιά λέει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάνω από ένα δις. Δηλαδή, και όταν σκέφτεσαι ότι αυτό το θέμα με τον αναβαλλόμενο φόρο, ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν χρήματα από τη φορολόγηση, από κάθε συναλλαγή μας σε τράπεζες, έπρεπε να φορολογούνται οι τράπεζες γι' αυτό. Και αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται ενώ έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση που υπήρχε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για εκεί. Σας είπα και λίγο το κλίμα που υπήρχε εκεί σε αυτή τη σύνοδο, γιατί την παρακολούθησα δημοσιογραφικά, έτσι, τι ενδιαφέρον προκάλεσε και πώς, τι αντιδράσεις υπήρχαν. Υπήρχαν και ονόματα έκπληξη. Υπήρχε η προσχώρηση, υπάρχουν οι προσχωρήσεις δύο δικαστικών λειτουργών. Η κυρία Λεπενιώτου είναι η πρώτη, η οποία διορίστηκε και υπεύθυνη για το χώρο της δικαιοσύνης. Θα δούμε. Ο κύριος Μόσχος, τον ακούσατε και εδώ για το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης, που είναι ειδικός. Δίνει μεγάλο βάρος αυτό, νομίζω, το κόμμα αυτό, η Ελλάς. Και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε ένα σημαντικό άνθρωπο να μας μιλήσει και για τη διαφθορά, για το πέρασμά του εκεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μας πει για τη δικαιοσύνη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το νόμο για το ξέπλυμα. Θα είναι μαζί μας λοιπόν λίγο μετά ο κύριος Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας και διαμαρτυρόμενος για την κατάσταση που υπάρχει. Μάλλον τώρα δικαιώθηκε, δεν θέλω να πω κάτι, αλλά από αυτά που ακολούθησαν θα έλεγα ότι ήταν, όλα αυτά ήταν μια δικαίωση για τον κύριο Καστανίδη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της κυρίας Λεβή, είναι το τραγούδι, έτσι, αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, τώρα έχει υπηκότητα σέρβικη, έχει συνεργαστεί με την Ελλάδα, αγαπάει την Ελλάδα. Θα σας πω και άλλα τώρα μετά το τραγούδι, για να ακούσετε το Ελλάδα μου, ένα είναι και επίκαιρο.

τον ήχο, μα τόσα τα μάτια καρφωμένα.

0: Γιασμίν Λεβί, πρέσβυρα καλής θέλης στο φιλανθρωπικό οργανισμό Παιδιά της Ειρήνης. Ένας οργανισμός που υποστηρίζει τα παιδιά, τα σχολεία μάλλον που φιλοξενούν παιδιά και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη. Η Γιασμίν Λεβί που δηλώνει ότι τη χαρακτηρίζει αγάπη και έχει ταιριάξει τις μουσικές και άνθρωπος που έχει ταιριάξει μουσικές από όλες τις, από πολλές χώρες, δεν μπορεί παρά να ταιριάξει και οράματα και έτσι ο ρόλος της για τα παιδιά, τίποτα πιο πολύτιμο από τα παιδιά. Πραγματικά είναι, έχει συνεργαστεί με Έλληνες καλλιτέχνες, τον Νταλάρα, τη Βιτάλη, τον Κότσιρα, ωραίες μουσικές, και αυτό είναι ένα από τα τελευταία της τραγούδια, το «Ελλάδα μου», επειδή θα με ρωτάτε, γιατί με ρωτάτε για τα τραγούδια εδώ που παίζουμε, για τις μουσικές μας. Λοιπόν, πάμε τώρα, άλλο κλίμα, πάμε στον κύριο Χάρη Καστανίδη. Καλό μεσημέρι κύριε Καστανίδη, τι κάνετε? Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Καστανίδη. Ναι, δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Καστανίδη. Γιατί, ναι, περιμέναμε μισό λεπτό τώρα. Τον διακόψω κιόλας. Ένα γεια θα του πούμε, γιατί θα τον πάμε μετά στο δεύτερο ημίωρο. Έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς να μας μιλήσει, είπαμε, για όλα αυτά που γίνονται και για το σκηνικό που υπάρχει. Αλλά είπαμε, ξέρει πολύ καλά τα θέματα ο κύριος Καστανίδης της, και της διαφθοράς και της δικαιοσύνης. Λοιπόν, τον έχουμε τώρα, έτσι? Ναι, τον έχουμε. Λοιπόν, κύριε Καστανίδη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Παπαδάκου, καλά εσείς, καλό μεσημέρι.
0: Χαίρομαι που σας ακούω καταρχήν, μιλάτε πιο δυνατά γιατί σας ακούμε λίγο χαμηλά.
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σας ρωτήσω τι κάνετε, πώς είστε? Είστε εκτός επισήμως πολιτικής, αλλά παρακολουθείτε, δεν είναι, τα πολιτικά δρόμενα? Είναι και ενδιαφέρουσα περίοδος, δεν είναι?
1: Το ενδιαφέρουσα περίοδος θα πρέπει κανείς να το χρωματίσει λιγάκι, γιατί μπορεί να είναι μια καλή περίοδος ενδιαφέρουσα, μπορεί να είναι και μια εξαιρετικά αρνητική περίοδος επίσης ενδιαφέρουσα. Εξαρτάται, και είναι μια απολύτως αρνητική περίοδος.
0: Είναι αρνητική, λέτε. Γιατί το λέτε αυτό, για πείτε μας.
1: Διότι υπάρχει μια έκπτωση του δημόσιου λόγου, της πολιτικής. Έχει αναδειχθεί ως κεντρικό φαινόμενο η διαφθορά και ταυτόχρονα υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δυσκολεύεται από την οικονομική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα οι πολιτικές διεργασίες δίνουν μια εικόνα αδιεξόδου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών φαίνεται ότι θέλει να αποδοκιμάσει την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κάπου να στηριχθεί, λόγω του κατακαιρματισμού που εμφανίζει ο χώρος της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Με δύο γραμμές σας περιέγραψα αυτά που αποτελούν την εσωτερική πλευρά της αρνητικής περίοδου, και υπάρχουν βέβαια και οι διεθνείς κίνδυνοι από τις γεωπολιτικές αναταραχές που επίσης θα πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Τώρα από την άλλη, ενώ περιγράφεται μια κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι και την περιγράφουμε κι εμείς, βλέπετε όμως ότι πάλι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα, επικρατεί, εντάξει, με το όραμα της αυτοδυναμίας να απομακρύνεται από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε τι θα γίνει και μετά την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά που είναι, θα υπάρξει. Πώς το εξηγείτε αυτό, γιατί? Γιατί όμως ο κόσμος βασίζεται ακόμα στο κυβερνών κόμμα, τόσο αποκαλύπτονται καθημερινά, τι λέτε?
1: Είναι αυτό που χαρακτήρισα ως εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο. Επαναλαμβάνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν στηρίζομαι σε δημοσκοπήσεις, είναι η εμπειρική προσέγγιση. Αυτό που συναντά καθένας άνθρωπος στον δρόμο, στους συνομιλητές του, στις παρέες του. Η συντριπτική λοιπόν πλειοψηφία έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί, πρέπει να υπερβούμε τη σημερινή κατάσταση, να πάμε σε μια εναλλακτική δημοκρατική προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά δεν βλέπει ποιος είναι ο σχηματισμός που θα μπορούσε να κάνει το άλμα, ή στην περίπτωση που ένας μόνος του δεν μπορεί, ποια είναι η συνεννόηση μεταξύ δυνάμεων του προοδευτικού χώρου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή σε μια άλλη δημοκρατική εναλλακτική διακυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το εσωτερικό αδιέξοδο που έχω περιγράψει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μου λέτε εάν διατηρεί ένα προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω κάτι που προφανώς σχετίζεται με όσα προηγουμένως είπα, έτσι. Δεν θα ήταν τα πράγματα ίδια εάν διαφαινόταν μια λύση επαρκής πολιτικά, ιδεολογικά, προγραμματικά και στρατηγικά από την άλλη πλευρά. Τώρα θα σας πω και κάτι ακόμη. Η μακρά περίοδος της δημοσιονομικής κρίσης έχει δημιουργήσει γενικότερα στον προοδευτικό κόσμο ένα πρόβλημα. Οι επίσακτες πολιτικές των δανειστών για την υποτιθέμενη διάσωση της χώρας ήταν σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις οποίες ο κόσμος δεν συνήθισε ποτέ στο παρελθόν.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Ρωτήσω, πόσο οι παραβιάσεις στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην αντιμετώπιση και οι παραβιάσεις που οδηγούν στην ατιμορρησία, ουσιαστικά κάνουν, κουτσουρεύουν τη δημοκρατία μας. Τι λέτε?
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κυρία Παπαδάκου, ότι η διαφθορά ψαλιδίζει την ουσιαστική δημοκρατία. Διότι σημαίνει ότι ισχυρά κέντρα οικονομικής ισχύως επηρεάζουν πολιτικά κέντρα αποφάσεων ερήμην του λαού και συνεπώς μειώνουν αυτό που η Σαντάλ Μουφ θα έλεγε, ότι η δημοκρατία είναι μια μεγάλη κοινωνία πολιτών, ζώσα μάλιστα κοινωνία πολιτών που ανταλλάσσοντας απόψεις οδηγεί σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα που είναι αποτέλεσμα της φωνής των πολιτών που επηρεάζουν τα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων και όχι τα ισχυρά οικονομικά και εξωθεσμικά κέντρα. Η δημοκρατία λοιπόν φθήρεται από τη διαφθορά και είναι μείζον πολιτικό θέμα η αντιμετώπιση της διαφθοράς, όχι πια στα λόγια αλλά με συγκεκριμένο τρόπο. Να μου επιτρέψετε μια μικρή προσωπική έτσι, παρατήρηση. Στη φοιτεία μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην περίοδο 9-11 θεσμοθέτησα συγκεκριμένα μέτρα ενάντια στη διαφθορά.
0: Καταρχήν,
1: και υπέρ της πολιτικής διαφάνειας.
0: Θεσμοθετήσατε το νόμο για το ξέπλυμα. Τι έγινε αυτό? Ναι. Από την πίσω πόρτα ουσιαστικά βάλατε εναντίον αυτού του θεσμού της παραγραφής, έτσι. Εισαγάγατε δηλαδή ότι μέσω του ξεπλύματος μπορεί να δικαστεί ένας πολιτικός. Και αυτό έγινε, ναι, με τον Τζογατζόπουλο.
1: Δεν υπάρχει παραγραφή ακριβώς. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Το λέω γιατί θέλω να καταλήξω στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ευθύνη των πολιτικών προσώπων. Τότε λοιπόν με το νόμο 3961, ένα από τα πολλά μέτρα τα οποία πήρα, προέβλεψα ότι όταν συγκροτείται μια προανακριτική επιτροπή, επειδή ο φάκελος φτάνει από τις ανακριτικές αρχές αμελητή, δηλαδή χωρίς να ερευνήσει εάν συντρέχουν οι ουσιαστικές και νομικές βάσεις της κατηγορίας, επειδή λοιπόν στέλνεται μέχρι τώρα αμελητή και αναλαμβάνει ουσιαστικά η πολιτική πλειοψηφία κάθε φορά να αποφανθεί αν θα διωχθεί κάποιος ή όχι, και έτσι προστατεύονται οι μέτεροι. Γι' αυτό ακριβώς είχα περάσει μια διάταξη, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα δεν την προβλέπει, αλλά ήταν στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, μαζί με την σύσταση προανακριτικής επιτροπής να ζητείται από τους ετούντες και η δημιουργία ενός γνωμοδοτικού τριμελού συμβουλίου από έναν αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο εισαγγελείς εθετών, οι οποίοι προπάσεις εργασίας οποιασδήποτε προανακριτικής επιτροπής και προπάσεις απόψεως των βουλευτών να εκφέρουν γνωμοδότηση για το εάν επιβεβαιώνονται τα ουσιαστικά και νομικά στοιχεία της κατηγορίας.
0: Άρα εάν θα πρέπει να γίνει προανακριτική.
1: Αυτό
0: έτσι
1: λοιπόν δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Από κανέναν.
0: Πώς το εξηγείτε?
1: Εξηγώ γιατί δεν υπάρχει η προσήλωση σε αυτό που λέμε κανόνες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τη διαφάνεια. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει σήμερα να συζητούμε το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο προφανώς πρέπει να αλλάξει. Καταρχήν πρέπει να καταργηθεί, ελπίζω ότι στην αναθεωρητική Βουλή θα υπάρξει συμφωνία επί του άρθρου 86, εννοώ συμφωνία επί της ουσίας, επί του περιεχομένου. διότι έχω ακούσει διάφορες απόψεις οι οποίες, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολλές φορές είναι ανόητες. Λοιπόν, πρώτον πρέπει να καταργηθεί, εφόσον αναθεωρηθεί το άρθρο 86, η διαδικασία της αμελητή παραπομπής ενός φακέλου στη Βουλή. Κατά την άποψή μου, ένα όργανο υψηλού κύρους θα πρέπει να εξετάζει βασανιστικά τον φάκελο, αυτό που εγώ προέβλεπα με την ίδρυση της Προανακριτικής Επιτροπής. Να εξετάζει ώστε να υπάρχει μια συγκροτημένη εικόνα για τα νομικά και ουσιαστικά στοιχεία της πιθανής κατηγορίας. Και η Βουλή απλώς να αποφασίζει εάν θα υπάρξει άρση της ασυλίας ή όχι. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε πλειοψηφία, όταν όργανο υψηλού κύρους, μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη, έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις, μπορεί να είναι το Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Μπορεί να είναι ένα αντίστοιχο γνωμοδοτικό όργανο όπως αυτό που προέβλεψα εγώ.
0: Και τι να μην το κάνει η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ. Τώρα αφελώς ρωτάω, δεν είμαι ειδική.
1: Η δικαιοσύνη το κάνει, αυτό που λέω η δικαιοσύνη.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί να γίνει ειδικό όργανο και να μην το κρίνει αυτό το αμελητή, πώς πρέπει να καταργηθεί. Αλλά θα μου πείτε, αυτό πρέπει να καταργηθεί από το Σύνταγμα. Είναι συνταγματικό θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να καταργηθεί, ναι. Δηλαδή, γιατί να μην το κάνει η δικαιοσύνη χωρίς να δημιουργηθεί ειδικό σώμα. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος, όταν ακούει επιτροπές, σώματα.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε.
0: Χωρίς να δημιουργηθεί, λέω, ειδικό όργανο για να κρίνει. Όντως, το αμελητή είναι ατυχές τώρα, μην γελιόμαστε, γιατί ουσιαστικά παραπέμπει την κρίση στην πλειοψηφία της Βουλής. Η οποία, όπως είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε. Έτσι. Αυτό σαφώς πρέπει να καταργηθεί, το αμελητή. Αλλά γιατί να μην κρίνεται αυτό απευθείας από τη δικαιοσύνη, να μην υπάρχει το αμελητή. Δηλαδή, τι λέτε.
1: Αυτό δεν σας είπα ότι πρέπει να καταργηθεί στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Και ότι ένα υψηλού κύρους δικαστικό όργανο ελέγχει τη βασιμότητα, την ουσιαστική και νομική βασιμότητα της κατηγορίας. Η όποια κατηγορία είναι αυτή.
0: Αυτό πιστεύετε
1: και
0: θα αντιμετωπίσει.
1: Και παραπέμπεται στη Βουλή, η οποία δεν συνιστά προανακριτική επιτροπή για να κρίνει την κατηγορία, αλλά για να πάει κανονικά όπως γίνεται με όλους τους βουλευτές, αν θα υπάρξει άρση ασυλίας ή όχι. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε πλειοψηφία, όταν όργανο υψηλού, δικαστικό όργανο υψηλού κύρους, έχει σχηματίσει συγκεκριμένο φάκελο από τον οποίο προκύπτει με σαφήνεια η νομική και ουσιαστική βασιμότητα της κατηγορίας, να πει όχι.
0: Τώρα, από την άλλη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δείτε κάτι, επειδή λέμε για δημοκρατία. Η δημοκρατία, το έχω πει πολλές φορές, ίσως έχω γίνει και κουραστική λίγο, είναι δύο πράγματα. Είναι διαφάνεια και λογοδοσία. Η διαφάνεια αφορά τα του οίκου μας, τα δημοσιογραφικά, θα τα πούμε και αυτά για τα slaps κλπ. Από την άλλη πλευρά όμως, η λογοδοσία γίνεται στη Βουλή και στη δικαιοσύνη. Εσείς έχετε διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης. Εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά που έχουν γίνει με τις υποκλοπές πρόσφατα στον Άριο Πάγο, η δικαιοσύνη ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα? Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι όλα τα δικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται εν ονόμα του ελληνικού λαού, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν, επομένως πρέπει να συνάδει η δικαστική κρίση με το αίσθημα του κόσμου, ας πούμε. Και νομίζω ότι οι υποκλοπές είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαστρέβλωσης τον τελευταίο καιρό. Καταρχήν, πώς κρίνετε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στον Άριο Πάγο με τις υποκλοπές, για πείτε μου, και θα μιλήσουμε γενικότερα για τη δικαιοσύνη.
1: Πρώτα απ' όλα, ό,τι γνωρίζουμε σήμερα για τις υποκλοπές, ευτυχώς οφείλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπενθυμίζω, κυρία Παπαδάκου.
0: Και στη δημοσιογραφική έρευνα, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά από.
1: Και στη δημοσιογραφική έρευνα, αλλά σε κάποια δημοσιογραφική έρευνα βεβαίως. Και το υπενθυμίζω αυτό και λέω ευτυχώς που υπήρχε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θυμίζω απλώς ότι το 19 με 23 για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ υπεύθυνος και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ήταν αυτός που σας μιλάει, ήμουν εγώ. Και μάλιστα είχαμε καταφέρει τότε να συνεννοηθούμε με το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ώστε να εξασφαλιστεί ο ελάχιστος αριθμός των 2/5 για την πρόσκληση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι η αρμόδια για κάθε τι που αφορά το απόρριτο των επικοινωνιών και την άρση του, να κληθούν κρίσιμοι παράγοντες από τον κύριο Ράμο μέχρι τον κύριο Κοντολέοντα. Έτσι αποκαλύφθηκαν οι υποκλοπές από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι λεγόμενες σε εισαγωγικά νόμιμες επισυνδέσεις, και ό,τι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, και ευτυχώς που υπάρχουν και τα όργανα της Βουλής, τα οποία πολλές φορές με δυσκολία μπορούν να φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά πώς λειτουργήσε η δικαιοσύνη τώρα σε αυτό?
1: Ωστόσο, ετοιμάζομαι να συνεχίσω. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτή την θετική όψη, υπάρχει και κάτι το οποίο με έχει καταστήσει εξαιρετικά προσεκτικό και επιφυλακτικό. οι αντιδράσεις της δικαιοσύνης ή, για να μην είμαι αφηρημένος, συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών, σε όσα κατά νόμο έπρεπε να κάνουν, δεν τα έκαναν. Αναφέρομαι στην θέση στο αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών και στην αιμονή ακόμη και της τωρινής ηγεσίας της Αγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει την υπόθεση κλειστή, παρά το γεγονός ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Δηλαδή, όταν ο επικεφαλής της Ιντελέξα δηλώνει ότι εγώ έχω συμβάσεις με το κράτος για το Predator, και δεν υπάρχει ένα νεότερο στοιχείο όπως αυτό, ποιο είναι νεότερο στοιχείο που θα υπεχρέωνε κάποιον εισαγγελικό λειτουργό να ξανασκεφτεί ότι πρέπει να συζητηθεί η υπόθεση.
0: Θα έπρεπε να έχει κληθεί ως μάρτυρας, λέτε.
1: Αυτό είναι σαφέστατο. Ναι. Και θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, να αρχίσει ξανά η διαδικασία από την αρχή.
0: Εδώ
1: λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα για την στάση ορισμένων δικαστικών λειτουργών και αυτό μας παραπέμπει και στην ανάγκη, επειδή συνήθως αυτές οι επεμβάσεις γίνονται στα ανώτατα κλιμάκια και τα ανώτατα κλιμάκια είναι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των δικαστηρίων, εισαγγελείς και Γενική Επιτροπή, θα ήταν χρήσιμο να ξαναδούμε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεωρήσης και τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.
0: Εσείς ποια άποψη, επειδή έχετε διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης, έχετε και εσείς επιλέξει ηγεσίες, έτσι δεν είναι? Σύμφωνα βέβαια με το νόμο και το Σύνταγμα, με τις δυνατότητες του Συντάγματος. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η επιλογή πρέπει να γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, από ένα μεικτό σύστημα, πρέπει να γίνεται μόνο από τους δικαστές? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Πού καταλήγετε από την εμπειρία σας, τι πρέπει να γίνει?
1: Καταρχήν να υπενθυμίσω και πάλι ότι ως Υπουργός Δικαιοσύνης, παρότι ουδής με υπεχρέωνε, ούτε εμένα ούτε την κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, και πάλι μέσα στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, προκρίναμε ένα δημοκρατικό φίλτρο και χωρίς να μας υποχρεώνει κανένας, ακριβώς σε ένδειξη της δημοκρατικής διάθεσης εκείνης της κυβέρνησης, πέρασα διάταξη σύμφωνα με την οποία όσοι επιλέγονται ως υποψήφοι για τις θέσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Εισαγγελέων και Επιτρόπων, σε έναν διπλάσιο αριθμό κρίνονται πρώτα από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, και μάλιστα τότε είχα πει ότι θα ήθελα οι αποφάσεις να είναι στο επίπεδο των 4-5, όπως γίνεται για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ομολογώ, προκειμένου... δεν θυμόμουν ότι είναι δική σας διάταξη αυτή.
1: Βεβαίως, είναι δική.
0: Αυτές τις μέρες έχουμε αυτές τις ακροάσεις με τους αρεοπαγίτες να αντιδρούν. Ξέρετε, να μην πηγαίνουν όλοι.
1: Είναι διάταξη Καστανίδη, όπως την έχουν πει.
0: Είναι διάταξη Καστανίδη και αυτή. Ναι, εγώ δεν το θυμόμαι. Καλό είναι να το θυμίζουμε και στον κόσμο. Λοιπόν, δεν πήγαν κάποιοι αρεοπαγίτες, είδατε τώρα. Υπήρξαν επιστολές, διαμαρτυρίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πρόκριση, ας πούμε. Υπάρχει...
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, ναι, χωρίς να είναι δεσμευτικό, γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι το οποίο θα ήταν...
0: Όχι, δεν μπορούσατε...
1: ευθέως κόντρα στο Σύνταγμα, σωστό, διότι σωστό. Το Σύνταγμα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης προτείνει και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει.
0: Ναι, δημιουργήσατε ένα ανάγχωμα.
1: Μια διαδικασία δημοκρατικού φίλτρου. Ναι. Αλλά με την ευχή τότε να είναι πάλι ισχυρή, αυξημένη πλειοψηφία, για να μπορεί να είναι πιο δεσμευτικό έναντι του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τα πολιτικά κόμματα όμως έχουν δείξει και έχουν κρατήσει πολλές φορές και σε αυτήν την ιστορία μια στάση, πώς το λένε, αντιπαλότητας, ενώ θα έπρεπε να συζητούν. Γι' αυτό ακριβώς, εάν παραμείνουμε σε αυτό το σχήμα, στην αναθεώρηση, γιατί είναι ένα, οι ολομέλειες των δικαστηρίων προτείνουν, οι προτινόμενοι διέρχονται, πηγαίνουν για εξέταση στη διάσκεψη των Προέδρων, εκεί κατά την άποψή μου, αν παραμείνει αυτό το σχήμα, θα πρέπει η διάσκεψη των Προέδρων υποχρεωτικά να αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία, εγώ θα έλεγα 4-5, ώστε να είναι αναγκαστική η σύμπραξη των κομμάτων και η αναζήτηση του καλύτερου δυνατού υποψηφίου, διότι πάντοτε ένας ο οποίος συγκεντρώνει τη θετική γνώμη από πολλές πλευρές έχει περισσότερα εχέγγυα από ότι μια πλειοψηφία,
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Τώρα, για
1: μεγάλη,
0: να είναι πιο...
1: Ή διαφορετικά, να μου επιτρέψετε γι' αυτό, μια άλλη εκδοχή είναι ένα μεικτό εκλεκτορικό σώμα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Τι πιστεύετε? Ποιοι
1: λύση,
0: πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό, και δικηγόροι, ας πούμε?
1: Κυρίως, ναι. Άνθρωποι προερχόμενοι από τον νομικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε.
0: Εντάξει, είναι και αποτέλεσμα διαβούλευσης όλο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει διάλογος. Και όχι σε στενά περιθώρια όπως γίνεται τώρα, 1,5 μήνα, όλη η αναθεώρηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Καστανίδη, για τη δικαιοσύνη. Υπάρχει κρίση, είναι φανερό, όταν πάνω από 80, το 80% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται τις αποφάσεις. Έτσι. Έχουν βγει αρχηγοί κομμάτων, οι οποίοι κάνουν ευθέως κριτική, με αφορμή, όπως είπαμε, και την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτή η κρίση που υπάρχει είναι αναστρέψιμη. Αυτό σκεφτόμουν. Να πες ότι απομακρύνεται αυτό το καθεστώς. Γιατί έχουν γίνει πολλά, έτσι, και στον χώρο της δικαιοσύνης. Είναι αναστρέψιμη αυτή η ιστορία με το.
1: Σε βάθος χρόνου.
0: Ναι. Και πόσο χρειάζεται. Χρειάζεται μια πενταετία, μου λένε. Εγώ μιλάω με δικηγόρους οι οποίοι. Ναι.
1: Κύριε Παπαδάκου, αυτό μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου. Αυτή η έντονη αμφισβήτηση κρίσιμων θεσμών. Είναι και ο θεσμός της δικαιοσύνης και η πολιτική και τα πολιτικά κόμματα συγκεντρώνουν πολύ χαμηλούς δείκτες εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Αυτή η έκπτωση του δημόσιου βίου, μην ξεχνάμε ότι η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο κάθε πολίτη. Είναι υπέρτατος ο ρόλος της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι μια μακροπρόθεσμη υπόθεση. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά και κυρίως χρειάζεται μια ταυτόχρονα πολιτική και μορφωτική επαναστατική διαδικασία, θα το πω έτσι. Τα πολιτικά κόμματα είναι αυτά που πρέπει απ' όλα να δείξουν ότι διαθέτουν την ηθική της ευθύνης και να διαπαιδαγωγήσουν τον κόσμο μαζί με τους διανοωμένους. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ χαμηλό και το επίπεδο του πολιτικού κόσμου, ο οποίος σήμερα, μιλώ σε γενικούς όρους, όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, είναι χαμηλό το επίπεδο του πολιτικού, του παρόντος πολιτικού προσωπικού. Θα χρειαστεί μία ανάταση, θα χρειαστούν άνθρωποι οι οποίοι θα εμπνεύσουν και θα καθοδηγήσουν. Και όταν λέω άνθρωποι, εννοώ και από τον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν πουθενά.
0: Ο πολιτισμός που κάποτε έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Να κοιτάξουμε, κυρία Παπαδάκου, το επικίνδυνο φαινόμενο του μυθριδατισμού. Υπάρχει ένα εκλογικό σώμα που παλεύει ανάμεσα στο φιλότιμο και στον μυθριδατισμό. Δηλαδή στο να συνηθίσει τα φαινόμενα της διαφθοράς.
0: Είναι καθημερινότητά του, ας πούμε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με το ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, ένα πρώην επίτροπο, έτσι, εν ενεργεία βουλευτή, έναν άνθρωπο που, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και αρχηγός κόμματος. Θυμάστε, ήταν υποψήφιος για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο αν παραιτήθηκε. Μη σας πω ότι ακουγόταν και ακόμα και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θυμάστε, είναι ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό. Έχει παίξει ένα ρόλο πέρα από δήμαρχος που ήταν κλπ. Υπό άλλες συνθήκες, ξέρετε, θα συζητιόταν. Εδώ πέρασε, δηλαδή, δύο μέρες ήταν πρώτο θέμα, να σας το πω έτσι. Αυτό πώς το βλέπετε? Υπάρχει μια ανοχή της ελληνικής κοινής γνώμης, η οποία δεν μπορεί να καταναλώσει τόσα σκάνδαλα, ας πούμε. Τώρα αναφέρομαι και στο πρωτοσέλιδο της Αυγής, ας πούμε, για όλες αυτές τις δικογραφίες και τα σκάνδαλα. Μήπως τελικά έχει πάθει ο κόσμος μια ανοσία στη διαφθορά? Είναι
1: όταν
0: δυνατόν?
1: Μίλησα για μυθριδατισμό, ότι παλεύει ανάμεσα στο πιλότιμο και στο μυθριδατισμό, προς τον κόδωνα του κινδύνου. Και εδώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη του συνόλου του πολιτικού κόσμου. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Να προχωρήσει σε συγκεκριμένες θεσμικές αναδιαρθρώσεις που χρειάζονται. Κυρίως να εμπνεύσει τον κόσμο με το λεγόμενο πολιτικό παράδειγμα. Κυρία Παπαδάκου, θα σας πω το εξής. Η διαφθορά δεν γεννήθη σήμερα. Φαινόμενα διαφθοράς υπήρχαν πάντοτε. Αλλά στο παρελθόν έχω ζήσει από μικρό παιδί από κοντά την πολιτική. Στο παρελθόν έβλεπες συγκεκριμένες νησίδες διαφθοράς, αλλά υπήρχαν κρατικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι οι οποίοι τιμούσαν τον όρκο τους. Σήμερα το ερώτημα είναι τι δεν είναι διεφθαρμένο. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Αυτή είναι η τεράστια αρνητική ποιοτική διαφορά. Λοιπόν, και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τις μεγάλες πια πολιτικές ευθύνες που αναλογούν σε όλο τον πολιτικό κόσμο και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει.
0: Τώρα, στις ερχόμενες εκλογές, το θέμα της διαφθοράς. Χθες έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Τσίπρας. Διαφθορά ή εντιμότητα? Πιστεύετε ότι το θέμα της διαφθοράς θα επηρεάσει? Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση προγραμματικές, ας πούμε, συγκλήσεις ή δηλώσεις ή με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, ή θα ψηφίσει και συναισθηματικά σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις, τις μεγάλες, τα σκάνδαλα που έρχονται? Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις έχουν πέσει κυρίως από σκάνδαλα. Αν εξαιρέσει την κυβέρνηση του Παπανδρέου το 2011, που ήταν εκεί άλλο, η οικονομική κρίση ήταν το θέμα. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις έχουν πέσει από τα σκάνδαλα. Δείτε ιστορικά τι έχει γίνει, δεν είναι? Κάνω λάθος? Λοιπόν, θα είναι το ζητούμενο, θα μπει στο τραπέζι το θέμα της διαφθοράς Και πόσο θα το βάλουν και οι πολιτικές δυνάμεις εδώ που τα λέμε. Δεν φταίει.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω για λογαριασμό των πολιτικών δυνάμεων. Ναι. Υποθέτω ότι πρέπει να τεθεί ή ότι υποθέτω ότι θα το θέσουν. Βλέπω ότι κάποιοι το θέτουν. Τώρα το πώς θα κρίνει ο πολίτης έχει σημασία και από το πώς θα πολιτευθούν τα κόμματα που θα θέσουν το θέμα αυτό. Ξέρετε, κυρία Παπαδάκου, πολλές φορές έχει σημασία όχι τι λες, αλλά ποιος το λέει.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Είναι μια κρίσιμη παράμετρος.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Άρα,
0: και τι
1: λοιπόν,
0: ιστορία κουβαλάει πίσω του.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εάν βρεθούν έστω λίγοι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αποδείξει στην ιστορική τους διαδρομή, υπάρχουν τέτοιοι, έχει σημασία αν αυτοί θα μιλήσουν και θα το θέσουν το θέμα. Τότε ακούγεται διαφορετικά, γιατί ακούγεται διαφορετικά αυτός που το θέτει. Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορες φιλολογίες από ανθρώπους που υπήρχαν σκιές και υπήρξαν ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύθηκαν. Άρα λοιπόν έχει σημασία όχι μόνο τι λες, αλλά και ποιος το λέει. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, πιστεύω ότι τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαπλοκής θα είναι ένα από τα αντικείμενα που θα λάβει σοβαρά υπόψη ο κόσμος, όπως βεβαίως και τα οικονομικά και άλλες προγραμματικές θέσεις των κομμάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχαμε σήμερα. Ο χρόνος μας, βλέπετε, μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Καστανίδη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς, είπαμε τώρα, μεγάλη προεκλογική περίοδος ανοίγει. Έτσι
1: καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Και τα θέματα της διαφθοράς είναι στο επίκεντρο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αύριο πάλι 12 η ώρα. Να είστε εδώ, θα έχουμε πάλι θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα, να περάσετε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
6: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunderteam, την ομάδα θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000, το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε, με μαρτυρίες ζώντων, πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
7: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot Coffee and More.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
8: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
8: Ο καιρός.
9: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
15: Σε θέλω για μια ζωή.
16: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
15: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
16: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
17: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
18: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
17: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
19: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
20: Coffee Press.
19: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
21: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
22: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
23: Ακούστε μας ζωντανά.
22: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
23: Από το e-pavla radio.
22: Από το live24.gr.
23: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
1: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο καιρός, με μόνο λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα επιρωτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Μικρόφωνο στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη.
24: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκι τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή συγκλονιστικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Σοβαρά. Δηλαδή εμείς που τώρα το μήνα πληρώνουμε όσο πληρώναμε το 19 το δίμηνο για ρεύμα. Δεν το είδαμε το θαύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Εγώ ένα έχω να πω. Όσα πιο πολλά είναι, τόσο πιο καλά θα είναι.

0: ωραίος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά θα έχει κάτι συνταξιουργικό. Και πράγματι, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους βγαίνουν σύνταξη φέτος. Εμείς δεν βγαίνουμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μήνυμα Κολάμπια. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Το οποίο είναι ο καιρός σύνθημα. Τα νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε με τις κληρονομιές ακινήτων, για να μην διαλύονται οι οικογένειες και χαλάνε οι σχέσεις.
1: Κάποιος πρέπει να έχει καεί με κάποια κληρονομιά εκεί στα νέα.
0: Δεύτερο θέμα στα νέα. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης.
1: Νότια της Κρήτης είναι και ο Λίβανος, ας πούμε. Μπορούμε εκεί τώρα να μην βομβαρδίζουμε μόνο τους Ισραηλινοί.
0: Δημοκρατία. Θέση 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων.
1: Αυτό τώρα είναι, έχουμε 10 δισεκατομμύρια έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει αύριο. Οπότε λέει θα περάσει τον κρατικό προϋπολογισμό και τα έργα αυτά θα τα πληρώσει ο κόσμος. Έτσι δεν πρέπει.
0: Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη, από την αριστερά του μαξιμαλισμού στον ορθολογισμό. Καταλάβαμε, το πιάσαμε το υπονοούμενο Μανώλη Κοτάκη. Εστία, με τη σφραγίδα των συμμάχων. Και η φωτογραφία την Κίμπερλι και του Σαμαρά που συναντηθήκανε. Δηλαδή ο Σαμαράς τι θα κάνει κόμμα με τη σφραγίδα της Κίμπερλι, δεν κατάλαβα. Και λέει ο Φεύγας, ο οποίος είναι γραμματέας στρατηγικού πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, θέλει λέει, να καταργηθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και να πάρουν πίσω το Σαμαρά. Τώρα κάτι με τις εκλογές πρέπει να έχει να κάνει. Και εθνικός κήρυκας, ο Τσίπρας στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Και λέει διαφθορά ή εντιμότητα το δίλημα των εκλογών, είπε ο Τσίπρας. Διαφθορά, έτσι, διαφθορά. Τι πέσανε ξανά οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό της υγείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά αν θυμάστε τον Μιχάλη τον Χρυσογοή τον Αδιάβαστο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά έναν κάτι σε σκρέκα, τον καλύτερο υπουργό εργοδοσίας σε όλη την Ευρώπη μετά την Νίκη Κεραμέως, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά το Θάνο, το Θανούλη, τον Πλεύρη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νετσιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Σπύρο. Που ο Σπύρος είδατε μετά τον Καρανί, κάνει ξεφιλίες και με τον Κασελάκη. Γιατί λέει απέτυχε ο θεσμός των απογευματινών γιατρίων. Θυμάστε, με τον οποίο θεσμό οι Μαδούροι ήταν αντίθετοι. Και λέγαν κάτι σαν χλαμάρες, ότι έτσι έχουμε λέει νομιμοποίηση του φακελακίου. Μετά τι κάναμε εμείς, τα κάναμε δωρεάν με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα απογευματινά γιατρία στα δημόσια νοσοκομεία και έτσι πλάκωσε όλη η πλέμπα για να κάνει εγχειρήσεις. Και πράγματι τώρα οι λίστες στα απογευματινά χειρουργεία είναι ατελείωτες, τελειώνει τώρα και το Ταμείο Ανακάμψεως τα λεφτά και πράγματι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εγώ δεν λέω, πράγματι, όλη φάση με τα απογευματινά γιατρία, χειρουργία, συγγνώμη, πήγε ένα βάγιο. Αλλά δεν φταίει ο Σπύρος, οι Μαδούροι φταίνε. Με την αντιπολίτευση που κάνανε, που θέλανε να είναι τα απογευματινά δωρεάν. Τζάμπα, λοιπόν. Έτσι, και έτσι πλάκωσε όλη η φτωχάντζα στα νοσοκομεία και θέλει να κάνει εγχειρήσεις και έχουμε μεγάλες αναμονές. Ενώ αν ίσχυε για όλους ότι ο κατάλογος που έφτιαξε ο Σπύρος και δεν ήταν τζάμπα η εγχειρήτσα το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα είχαμε αναμονές. Θα πηγαίναν να εγχειριστούν στα απογευματινά χειρουργία μόνο όσοι είχαν λεφτά. Είδατε, ας πούμε, πώς ήταν τότε ο Σπύρος που ήταν ξανά υπουργός υγείας και είχε βάλει 5 ευρώ εισιτήριο στο νοσοκομείο και δεν πήγαινε κανένα στο νοσοκομείο. Καταλάβατε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, εκεί προς Τετάρτη-Πέμπτη ας πούμε πριν από τις εκλογές, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως τώρα οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε και να ακουστεί το χειροκρότημά μας μέσα στο Μαξίμου, τον Τάκη το Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά κάτι σε σκρέκας, δύο φορές σε σκρέκα έχω σήμερα, λοιπόν, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας, αν θυμάστε, εδώ και 200 χρόνια, μετά το Μάκη το Βορύ, το Μαυρούδι, τον Αθώο, τον καλύτερο γραμματέα της ΚΝΕ, μετά το Μαλάμι, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το Μέγα, μετά το Γιάννη Πρετεντέρη, που έγινε Νέα Δημοκρατία και θα φαρμακωθώ. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα κέραιο to the point που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, χτύπημα στην ακρίβεια με την πλατφόρμα «Πότε θα φύγετε».
1: Μισό λεπτό.
0: «Πότε θα φύγετε». Μα καλά, ποιος είναι αυτό το οδηγό αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, πόσο κάνει. Αυτό είναι το σωστό έτσι. Λοιπόν, μετά το κροσέ που ρίξαμε στην ακρίβεια με την πλατφόρμα «Πόσο ακριβά είναι όλα». Πόσο κάνει, ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο Τάκης, λοιπόν, είχε μια φοβερή ιδέα που κανένας άλλος δεν τη σκέφτηκε σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ. Να γίνει μια συμφωνία κυριών με το ΣΕΦ, με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και με τους βιομηχάνους στα τρόφιμα, ώστε να έχουμε μείωση των τιμών. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι σήμερα, μετά από αυτή τη φοβερή ιδέα του Τάκη, να γίνει συμφωνία κυριών, στο Μαξίμου είναι στα σκαριά η πρώτη συμφωνία κυριών. Τώρα, είχαμε και μια στο παρελθόν, αυτή την πήρε το ρακούν. Βέβαια, τώρα, για να μην έχετε έτσι και μεγάλες προσδοκίες, η συμφωνία κυριών που θα κάνει η κυβέρνηση με το ΣΕΠ, τους βιομήχανους τροφίμων και τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, θα είναι από Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο. Γιατί τώρα έρχονται οι τουρίστες και μας αφήνουν πολλά λεφτά και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων και στο κράτος με το ΦΠΑ. Οπότε από Σεπτέμβριο η συμφωνία των κυριών. Και να σας πω και κάτι, είναι μια αποκλειστική πληροφορία, έτσι, πως ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος ετοιμάζεται και για το τρίτο χτύπημα. Είπαμε πότε θα φύγει, πόσο κάνει, συμφωνία κυριών και καλάθι του νοικοκυριού. Λοιπόν, αυτό με το καλάθι του νοικοκυριού, μην το λέτε παρά έξω και το μάθουν πια. Προσέξτε λοιπόν, ρε Μάλια, μην πέσει κανένα σκολάμπια και μετά μείνουμε στο έλεος της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο Σίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που σας έχει και τζάμπα πισίνες και βουτάτε με τα κουστούμια εκεί στη Νέα Υόρκη, ο Μαντάνη, σας παρακαλώ. Φωνάξε λίγο τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο. Λίγο να μας πει, επειδή έχει κάνει και δημοσκοπήσεις, μια δημοσκόπηση που να μας βγάζει το 32%. Πόσο κάνει. Αυτό λοιπόν που κολλάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο, που χτυπάει αλίπητα την ακρίβεια, την από σάμποξερ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο κόσμος που πάει και μας βρίζει εκεί στα σούπερ μάρκετ. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μια προσφορά του, πότε θα του πόσο κάνει, 6970-60-99-00. Δεν κάνει τίποτα, είναι δωρεάν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Θα στείλει την Ελλάδα μας στο διάστημα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε σήμερα. Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας την Ελλάδα μας την έστειλε στις πιο μαύρες εποχές που γνώρισε ποτέ αυτή η χώρα. Σαν χθες που έκλεισε τις τράπεζες. Μέσα στο καύσωνα πριν από 11 χρόνια. Μέσα στο Ιωπήρι. Οι γέροντες, οι γερόντισές μας κάναν ουρές έξω από τα ATM και μπορούσαν να πάρουν μόνο 60 ευρώ την ημέρα. Μαζί τους και η Ντόρα Μπακογιάννη που μάζευε τα 60 ευρώ για να πάρει τέλη Ιουνίου σοκολατένια πασχαλινά αυγά στα εγγονάκια της. Έτσι. Ενώ τώρα οι συνταξιούχοι μας μπορούν να πάνε να πάρουν από τις τράπεζες όσα λεφτά θέλουν. 1000 ευρώ την ημέρα, κάθε μέρα. Με το Τζίπρα 60 ευρώ, με τον Κολάμπια 1000 ευρώ. Κάντε τις συγκρίσεις να δει ο κόσμος. Χθες λοιπόν ο Κολάμπια, επειδή από παντού ακούει ότι έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ο Κολάμπια. Μα καλά, ποιος είναι αυτό ο οδηγό αυτή τη εκπομπή? Ο Αντώνης Σαμαράς. Λέγαμε. Χθες λοιπόν ο Κολάμπια, που τον ενημερώσανε ότι είναι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έτσι, αποφάσισε να κάνει έναν αναλυτικό απολογισμό αυτή τη 7 ετία και να προχωρήσει στη βαθμολόγηση τη κυβερνήσεώς του. Με μία αξιολόγηση και πάρα πολύ αυστηρή αυτοαξιολόγηση, μπορώ να πω. Και μετά από πολύ αυστηρή κρίση και αντικειμενικά με βάση τα στοιχεία που του παρήχει ο Άκης Κέρτσος για αυτή την 7 ετία, έβαλε στον εαυτό του 9 με άριστα το 10. Αυτό δηλαδή που δίνει και όλος ο κόσμος στην κυβέρνηση. Τώρα, γιατί όμως 9 στα 10? Γιατί έχουμε ένα ακόμα πράγμα μόνο να πετύχουμε. Να βγει η Ελλάδα μας έξω από τον πλανήτη. Να στείλουμε Έλλην αστροναύτη. Και όχι σαν τον άλλον εκεί που ήταν αστροσοπόντιος. Να στείλουμε Έλλην αστροναύτη σε διαστημική βάση. Ε? Και γι' αυτό, φίλοι και φίλες μου, επειδή αυτό είναι να γίνει προς το 27, είναι απολύτως αναγκαίο. Όχι τώρα αυτά τα χαζά, ποιος θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας αστροναύτης είναι το σημαντικό και αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να δώσουμε στον Κολάμπια ακόμα μία, την τρίτη, την καλύτερη την τετραετία. Έτσι. Γιατί στις δύο πρώτες, 7 χρόνια, πετύχαμε 9 πράγματα. Μας έμεινε ένα μόνο για την τρίτη τετραετία, που είναι να κατακτήσουμε το διάστημα. Να στείλουμε σε διαστημικό σταθμό Έλλην αστροναύτη. Μιλάμε η κατάκτηση του διαστήματος. Και όπως θα έλεγε και στα Αντάρτικα της Μυκόνου, στον Άμος, ο Αντώνης Ρέμος, από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Από τα απαγορευμένα 2015-2019, Νάμος Ρέμος Βενσερέμος στη Μύκονο. Και ενώ εμείς πάμε τώρα να κατακτήσουμε την κορυφή, είδατε σήμερα τα νέα. Και η εφημερίδα τα νέα τώρα. Λέει η Κοβέση, αυτή η ρουμανοτουρκάλα που δεν την ξέρει η μάνα της, αρχίζει έλεγχο, λέει, για 3 νέες υποθέσεις σε υπουργεία. Αυτό τώρα πραγματικά το λέω και ντρέπομαι, ας πούμε, όπως ντρεπόταν και ο Γιάννης ο Στουρνάρας μεταξύ 2015 και 2019. Τώρα δηλαδή που αρχίσαμε να καλπάζουμε προς την αυτοδυναμία, τώρα εντελώς τυχαία, η Κοβέση βρήκε άλλες 3 υποθέσεις σε υπουργεία, που είναι αυτά τώρα εκεί, η ψηφιακή μεταρρύθμιση, τεχνικά νοημοσύνη, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα που ρωτάς και σου απαντάει το άλλο που δεν ξέρω πού έρχονται και απαντήσεις. Βρήκε, λέει, κατασπατάληση, λέει, ευρωπαϊκών κονδυλίων σε υπουργεία, που δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Πες και εσύ, Σοφία Βούλτεψη. Αλλά είδατε το timing, κατευθείαν με το που αρχίσαμε στις δημοσκοπήσεις να ανεβαίνουμε, ήρθε η Κοβέση, λέει, άλλα 3 σκάνδαλα. Τώρα καταλάβατε, έτσι, αυτά τώρα στημένα τα έχει εκεί ο Κώστας Φαρβανίδης, που είναι όλη μέρα εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο και λέει εκεί ότι κάνουμε σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Ντροπή! Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκη.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Καβάλα News.
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Από εκεί που το έχει ορίσει η επιστήμη των μαθηματικών, δηλαδή το 50 συν μία ψήφο, στο 42%. Έτσι. Οπότε σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν θα πηγαίναμε σε δεύτερο γύρο όπως πήγαμε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Γιατί ο πρώτος, η πρώτη θα έπιανε 42%. Όμως μας εμφανίζεται σε δεύτερη φάση μία πρόνοια από την πλευρά της κυβέρνησης, ώστε να είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση δεύτερη Κυριακή. Καταργείται δηλαδή ο δεύτερος γύρος των εκλογών, γιατί αν κάποιος δεν πιάσει το 42%, αν κάποια δεν πιάσει το 42%, τότε η Εφορευτική Επιτροπή θα αναζητήσει το ποσοστό που λείπει, δηλαδή κατεβαίνω εγώ, είμαι πρώτος, μενεμένη, αμπελόκηπη μενεμένη, απέναντι στον Κυρίζογλου, λοιπόν, και είμαι στο 38% και είμαι πρώτος, έτσι. Θα αναζητήσουν το αυτό που μου λείπει, το 4% ή αυτό που θα λείπει, ξέρω εγώ, στον Κυρίζογλου, έτσι, λοιπόν, αυτός βγαίνει με 60%, λοιπόν, θα το αναζητήσουν σε μια δεύτερη επιλογή που θα κάνουν οι ψηφοφόροι, στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, θα πάμε, θα ψηφίζουμε αυτόν, αυτήν που θέλουμε, και θα δηλώνουμε προαιρετικά, όχι αναγκαστικά, ποιον άλλον θα θέλαμε για δήμαρχο. Ποιον άλλον συμπαθούμε. Ποια είναι η δεύτερη επιλογή μας. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο δυσκολεύονται πάρα πολύ να το εξηγήσουν τα κυβερνητικά στελέχη. Ειδικά από το Σαββατοκύριακο έχει σταματήσει και η συζήτηση. Επίσης να πούμε, έτσι τώρα δημοσιογραφικά μιλώντας, ότι και όλο αυτό το σύστημα των εθελοντών υποστηρικτών της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Εμφανίζεται απρόθυμο να εξηγήσει. Εμφανίζεται απρόθυμο να εξηγήσει αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το στράτευμα των δημοσιογράφων που άμεσα ή έμεσα εργάζονται για την κυβέρνηση, έτσι, είναι απρόθυμο το στράτευμα να εξηγήσει αυτή την αλλαγή. Γιατί? Γιατί είναι ένα σύστημα εκλογικό που το οποίο είναι ντροπή για τη δημοκρατία που έχουμε, αυτήν που έχουμε, έτσι. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει να κάνει με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά έχει να κάνει με οργανισμούς τοπικών αρχόντων, έτσι. Τώρα βρήκαν κάτι παραδείγματο, να κάπου εκεί ξέρω στην Νεμπράσκα, ας πούμε, κάτι τέτοια, λοιπόν. Αυτό πάντως που ξέρουμε ότι σε καμία σοβαρή, δημοκρατικά μιλώντας, χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, έτσι, παντού. Για τους δήμους, για τις νομαρχίες, για τις περιφέρειες, τι έχουν, έτσι. Υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι συστήματα έτσι ή αλλιώς συστήματα απλής αναλογικής. Συστήματα συνεργασιών, προγραμματικών, μετεκλογικών και συστήματα τα οποία όχι μόνο επιτρέπουν, όχι μόνο διευκολύνουν, αλλά συστήματα εκλογικά που προβλέπουν τον έλεγχο των διοικήσεων από την αντιπολίτευση. Έτσι. Οπότε έχουμε μια αλλαγή εκλογικού νόμου. Σε αυτή τη φάση είναι για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αύριο μεθαύριο μπορεί να το κάνουν και στις εθνικές εκλογές. Για τις μεθεπόμενες. Να λένε ποια είναι η δεύτερη σου επιλογή στις εθνικές εκλογές. Από τα μεγάλα κόμματα τι είσαι, από τα μικρά, ας πούμε, τι είσαι. Τέτοια πράγματα. Είναι λοιπόν μια αλλαγή σε αντιδημοκρατική κατεύθυνση. Θα πει κάποιος, ανησυχούν στο Μαξίμου, ξέρω εγώ, μήπως πάνε οι κομμουνιστές και τους πάρουν τους δήμους. Έτσι. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία. Και είναι αλήθεια ότι η εξήγηση που μοιάζει να είναι κοντά στην αλήθεια έχει να κάνει με αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έπαθε μια ζημιά, η πολιτική δυναστεία των Μητσοτάκηδων έπαθε μια ζημιά στο μεγαλύτερο βέβαια δήμο της χώρας, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, όπου ο Κωστάκης έχασε το δήμο από το Δούκα που δεν είναι Δούκας. Αυτό που είναι μια εξήγηση πιο κοντά στην αλήθεια, έτσι. Δηλαδή η εξήγηση ότι έχει μεγάλο κόστος η δεύτερη εκλογή, η δεύτερη Κυριακή, δεν στέκεται. Η εξήγηση ότι τη δεύτερη Κυριακή μπορεί η συμμετοχή να είναι χαμηλότερη της πρώτης, πάλι δεν στέκεται. Ας πούμε για παράδειγμα σκεφτείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του 2016 με τη συμμετοχή στις κομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας να είναι μικρότερη από τον πρώτο γύρο του 2015. Το τι σημαίνει? Δεν σημαίνει κάτι. Αν λοιπόν η εξήγηση που είναι μοιάζει να είναι κοντά στην αλήθεια και αφορά τον Κωστάκη, έτσι, η αλλαγή αυτή γίνεται ακόμα περισσότερο αντιδημοκρατική. Προσεγγίζει δηλαδή ρυθμίσεις που θα έκανε μια βασιλική οικογένεια για κάποιο μέλος της. Έτσι. Βέβαια, το Μεγάλο Μαξίμου δεν δίνει αυτή την εξήγηση. Έτσι. Η εξήγηση είναι ακριβώς αυτό, το δόγμα Βορύδη. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία, δηλαδή εντάσσεται ο νέος εκλογικός νόμος Λιβάνου στο δόγμα Βορύδη της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς. Πιθανά να υπάρχει μια ανησυχία γιατί ξέρω εγώ στις επόμενες εθνικές εκλογές μπορεί να συμβεί και κάτι σαν πολιτικός σεισμός, να πάμε σε δεύτερες εθνικές εκλογές, να φτάσουμε σε μια κατάσταση δηλαδή όπου οι Μητσοτάκηδες θα είναι στην άκρη του γκρεμού και θα αρχίσουν διάφοροι να σκέφτονται μήπως τελικά να τους σμπρώξουν. Τώρα, μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό, λίγο περίεργο, αλλά αν συζητάμε για αυτό το πράγμα που λέγεται νέα μεταπολίτευση, και είναι λογικό ο κόσμος να το συζητάει, γιατί αντιλαμβάνεται ότι πέρα από τα οικονομικά έχει πάθει και ζημιά η δημοκρατία μας την τελευταία 7 ετία, αυτή η νέα μεταπολίτευση συνδέεται πάρα πολύ άμεσα και με την αποκαθήλωση αυτής, ας πούμε, της πολιτικής δυναστείας. Έτσι, όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων. Οπότε, αν μιλάμε για μια αποκατάσταση, ένα restoration που θα έλεγε και ο καθηγητής Βαμπινιώτης, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να καταργηθεί είναι και αυτός ο εκλογικός νόμος για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε ποτέ να μην εφαρμοστεί. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Και επειδή ο τίτλος του μαθήματος ήταν «Αχ, αυτή η αριστερά», η αριστερά είναι αυτή που έχει τις δυνατότητες να αλλάξει τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το όταν κανένας δεν μπορεί να σε πάρει στα σοβαρά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με το που εμφανίζονται κάνουν τους άλλους ανθρώπους που τους βλέπουν να γελάνε. Χωρίς να πουν κάτι, χωρίς να πουν κάποιο αστείο ή να κάνουν κάτι αστείο. Έτσι. Προκαλούν το γέλιο μόνο με την εμφάνισή τους. Προκαλούν το γέλιο ίσως ακόμα και με τη σιωπή τους. Δηλαδή να κάθονται απέναντι στον κόσμο και να μην λένε απολύτως τίποτα. Αυτό για τους κωμικούς είναι μια πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση. Έτσι. Είναι ένα κατόρθωμα. Σκεφτείτε, ο Ρομπέρτο Μπενίνι το έχει κάνει πάρα πολλές φορές αυτό σε ζωντανές παραστάσεις. Δηλαδή, που παίρνει τα διάφορα βραβεία, ας πούμε, από τις ακαδημίες κινηματογράφου κτλ. Να βγαίνει στη σκηνή, κάντε το λίγο εικόνα στο μυαλό σας, να βγαίνει στη σκηνή, να κοιτάει το κοινό, να μην λέει απολύτως τίποτα και το κοινό μετά από λίγη ώρα αρχίζει να γελάει. Γιατί γελάει το κοινό? Γιατί θυμάται έτσι όλα όσα έχει πει, όλα όσα έχει κάνει ο Μπενίνι. Έτσι. Το κοινό θυμάται αυτά τα πράγματα και διπλώνεται από τα γέλια. Και διπλώνεται από τα γέλια όπως διπλώθηκε στα γέλια και στο παρελθόν από αυτά τα οποία έκανε και είπε ο Ρομπέρτο Μπενίνι, ένα παράδειγμα. Αυτή τώρα η ιστορία έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί αυτό που λέμε το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα κενό, ας πούμε μία σιωπή, έρχεται το ανθρώπινο μυαλό και βάζει σε αυτό το κενό, σε αυτή τη σιωπή, βάζει μέσα πράγματα. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχουν αυτό το κακό, σκέφτονται σχεδόν συνέχεια και ειδικά όταν έχει ησυχία, όταν έχει σιωπή, σκέφτονται περισσότερο. Αυτό τώρα που σας είπα είναι καλό για τους κωμικούς. Έτσι, βγαίνει ο άλλος στη σκηνή, δεν λέει απολύτως τίποτα, σιωπή και ξαφνικά το κοινό αρχίζει να γελάει. Δεν είναι όμως καθόλου καλό για τους πολιτικούς. Έτσι, εκεί τα πράγματα είναι εντελώς αντίθετα. Αυτό δηλαδή όταν ο κόσμος δεν μπορεί πια να σε πάρει στα σοβαρά. Δείτε κάτι. Πριν ανακοινώσει, ας πούμε, η κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα ο σχετικά νέος Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, ο Μαργαρίτης Χινάς, την επικήρυξη του περίφημου λαγοκέφαλου. Η επικήρυξη είναι 5,3 ευρώ στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, έτσι. Πάρα πολύ κόσμος, εκεί που συζητάει, είτε στο ζωντανό, είτε στο ίντερνετ κτλ., πριν ανακοινωθεί η επικήρυξη, έσπασε πάρα πολύ πλάκα με αυτό ακριβώς το θέμα. Τι έλεγε ο κόσμος, τι λέει ο κόσμος, ότι θα εμφανιστούν και πάλι γνωστοί οπικεπέδες, πλέον όχι ως κτηνοτρόφοι, αλλά ως ψαράδες. Θα δηλώσουν τόνους και τόνους λαγοκέφαλου για να εισπράξουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, στην αγορά ακινήτων, τέτοια πράγματα. Και οπότε, επειδή ο κόσμος ήδη το διασκέδαζε στις πραγματικές συζητήσεις στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το που ανακοίνωσε τελικά ο Υπουργός την επικήρυξη, η είδηση κάπως χάθηκε. Επικρατούσαν περισσότερο τα αστεία σχετικά με αυτή την περίπτωση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου. Δηλαδή η είδηση, πριν γίνει η είδηση, ανακοινώνω ότι έχουμε αυτή την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, έτσι, είχε γίνει από πριν ανέκδοτο. Βέβαια, με το που ανακοινώθηκε η είδηση σχετικά με το χωρικό της επικήρυξης, το χωρικό, το χώρο, έτσι, την Κρήτη δηλαδή και το ανατολικό, το νότιο Αιγαίο, έχουμε αμέσως την εμφάνιση εκπροσώπων αλλιέων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι απαιτούν το καθεστώς της επικήρυξης να είναι εθνικό για όλες τις θάλασσές μας, για όλα τα σημεία της χώρας, έτσι, όχι μόνο για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Βέβαια, τώρα και τεχνικά μιλώντας, το συζητούσαμε και πριν εδώ στο στούντιο, που ξέρουμε, ας πούμε, ότι αυτοί που θα ψαρεύουν γύρω-γύρω στην Κρήτη ή γύρω-γύρω στο Νότιο Αιγαίο, αν θα τους ψαρεύουν εκεί τους λαγοκέφαλους ή θα κατέβουν, ξέρω εγώ, προς το Σουέζ που έχει περισσότερους και θα φέρουν τόνους λαγοκέφαλους από το Σουέζ για να παίρνουν την επικήρυξη, τα 5,3 ευρώ το κιλό, έτσι.
Και επίσης, ας πούμε, αυτό, ποιος ξέρει δηλαδή, ας πούμε, ότι πιθανόν κάποιοι να ψαρεύουν στο Λιβικό, το οποίο είναι κάτω από την Κρήτη, έτσι, και να φέρουν λαγοκέφαλους Λιβικούς, έτσι, που είναι του Χαφτάρ, οι Λιβικοί λαγοκέφαλοι, ο φίλος μας Χαφτάρ. Τέτοια πράγματα. Οπότε ξαναπάμε στο ανέκδοτο μετά. Ας πούμε, προχθές είχαμε ένα περιστατικό στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρη, στην Καψόχωρα που λέμε. Εδώ να θυμίσω ότι ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή, από τη Βάλτα, την Κασανδρία. Λοιπόν, κοντά, από την άλλη πλευρά είναι η Καψόχωρα. Οπότε αρχίζουν άλλα ανέκδοτα, το οποίο είναι και πραγματικά. Ξεσηκώθηκαν και οι ψαράδες στη Χαλκιδική. Έτσι, είχαμε. Κόντουσα να πεθάνει η γυναίκα, τέτοια πράγματα. Έτσι. Οπότε, γιατί να μην μπει και η Χαλκιδική, που είστε Χαλκιδικιώτης από τη Βάλτα, κύριε Σχοινά, και η Χαλκιδική στην επικήρυξη. Έτσι. Εν τω μεταξύ, πολλοί αγρότες, λογικά αν υπάρξει η επικήρυξη, θα πάρουν βάρκες και θα αρχίσουν να ψαρεύουν και αυτοί λαγοκέφαλους. Ή ας πούμε, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τα Σέρας, έτσι. Και εκεί έχουμε ήδη ανέκδοτα στα Σέρας. Ας πούμε, τι θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς το λένε, το γρυβάδι δε δαγκώνει, έτσι. Οπότε θα πω, και για τα γρυβάδια, επειδή στις Σέρες εκεί έχει λίμνες και τα λοιπά, λέω, και τα γρυβάδια, και για τα γρυβάδια δαγκώνουν, έχουν μεγάλα δόντια, ας πούμε, επικήρυξη και για τα γρυβάδια. Είδατε μια ιστορία που έχει μια βάση, αφορά την υπερθέρμανση των θαλασσών, το άνοιγμα της διόρυγας του Σουέζ, το πιο μεγάλο άνοιγμα, το πώς ήταν λαγοκέφαλοι, είναι ένα ψάρι επικίνδυνο, δεν κάνει να το φάσει καμία περίπτωση, μπορεί όντως και να σε δαγκώσει. Ένα σοβαρό θέμα που αφορά και την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, καταλήγει να είναι ανέκδοτο, γιατί πλέον έχουμε μια κυβέρνηση που είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να την πάρει στα σοβαρά. Και προσέξτε, δεν είμαστε ένας λαός, έτσι, που διακρίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, για το χιούμορ του, αλλά παρόλα αυτά αυτό με την επικήρυξη των λαγοκέφαλων νομίζω πήγε εξαιρετικά. Έτσι. Δηλαδή πάρα πολλοί βγάλανε από μέσα τους ένα τσουβέλα που κρύβουνε και άρχισαν να λέει αστεία. Αυτό είπαμε, δεν τα πάμε πολύ καλά με το χιούμορ, αλλά τα πάμε πάρα πολύ καλά με ζητήματα διαφθοράς. Ο κόσμος δηλαδή έχει σταματήσει να παίρνει πολύ στα σοβαρά την κυβέρνηση ή και εντελώς λόγω της διαφθοράς. Εδώ τώρα αυτό μπορεί αλήθεια τεχνικά μιλώντας να μας οδηγήσει και σε κάποιες καταστάσεις που να αδικούνε στελέχη της κυβέρνησης. Ας πούμε για παράδειγμα ο Μαργαρίτης Σχοινάς πράγματι ήταν ο Έλλην Επίτροπος στην Κομισιόν όταν ήταν σε εξέλιξη το περίφημο Qatar Gate. Δηλαδή όταν ένα συγκεκριμένο κέντρο εξαγόραζε θετικές αξιολογήσεις για το Κατάρ εν ώψη του Μουντιάλ στο Κατάρ. Ας πούμε η Καϊλή, λίγες μέρες πριν τη σύλληψή της που βρήκανε μια βαλίτσα με λεφτά στο παιδικό δωμάτιο του παιδιού της, έτσι, είχε κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο μια ασύλληπτη ομιλία υπέρ του Κατάρ. Λίγες μέρες πριν τη σύλληψή της. Η ομιλία εκείνη φώναζε ότι κάτι συμβαίνει. Μάλιστα τότε συνεργάτες του Ανδρουλάκη είχαν εισηγηθεί από τότε τη διαγραφή της Καϊλή. Ο Ανδρουλάκης επειδή είναι θεσμικός δεν το έκανε τότε, περίμενε τη σύλληψη. Είναι αλήθεια πως και ο Σχοινάς τότε τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με το θέμα Κατάρ. Ήταν στο πανέλα στα Κατάρ και ήταν και είχε και εξαιρετικές σχέσεις με την κυρία Καϊλή εκείνο το διάστημα που μάλιστα καθόταν στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εκείνο το διάστημα, η κυρία Καϊλή. Αυτό δεν σημαίνει, έτσι, ότι ο Σχοινάς είναι μπλεγμένος, αλλά μπορεί να τον πάρει μπάλα και για το Qatar Gate. Αν θυμάστε, βέβαια, πριν από τον Μαργαρίτη Σχοινά, Έλλην Επίτροπος ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος με το που έγινε Επίτροπος ο Σχοινάς και ο Αβραμόπουλος πέρασε σε ένα καθεστώς έτσι, ελεύθερος ωραρίου, έτσι, το συγκεκριμένο κέντρο που έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ, έβαλε τον πρώην τέος Έλλην Επίτροπο, τον Αβραμόπουλο, τον έβαλε στο payroll του για 5.000 ευρώ το μήνα. Έτσι. Τώρα ο Αβραμόπουλος έχει κάτι τρεξίματα με τη δικαιοσύνη στο Βέλγιο για αυτά τα λεφτά, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι αθώος γιατί λέει τα πήρα, τα δήλωσα, αλλά δεν έκανα απολύτως τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή δεν έκανα lobbying υπέρ του Κατάρ για να κερδίσω αυτά τα 5.000 το μήνα, ξέρω εγώ πόσα βγήκανε. 60-68 χιλιάρικα το χρόνο. Έτσι. Δηλαδή, λέει, είμαι αθώος, γιατί έπαιρνα τα λεφτά από αυτό το κέντρο που έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα γι' αυτό. Έτσι. Τώρα θα πει και άλλοι γιατί τον πληρώναν. Λοιπόν, είδατε, ξεκινάει μια κατάσταση όπου πλέον κανένας δεν μπορεί να σε πάρει στα σοβαρά. Ρωτάει ο άλλος, δηλαδή, υπάρχουν τέτοιες δουλειές
5 χιλιάρικα το μήνα και δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτα. Μετά βγαίνει ότι ο γιος του Δημήτρη του Αβραμόπουλου, παραλαμβάνω δεν υπάρχουν οικογενειακές ευθύνες, τέτοια πράγματα μακριά από εμάς, ο γιος του Δημήτρη του Αβραμόπουλου δουλεύει στο Κατάρ. Σε ένα μεγαθύριο, την Qatar Energy, είναι κάτι σαν τη δική μας ΔΕΗ, ξέρω εγώ, επί 40. Λοιπόν, έτσι. Και βγαίνει αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος είναι και πονηράς, το μυαλό πάει στο κακό. Και λέει, καλά, μήπως κάποια σχέση, ας πούμε, κτλ. Και βγαίνει ο Αβραμόπουλος και λέει, όχι, καμία σχέση, ας πούμε. Το παιδί βρήκε μόνο του τη δουλειά. Πήγε στο Κατάρ, οικονομικός μετανάστης, τα λεφτά που δίνουν ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ λίγα, δεν μπορεί να ζήσει με αυτά. Έτσι και πήγε στο Κατάρ, ας πούμε, οικονομικός μετανάστης, εκεί έψαξε στον ΟΑΕΔ στο Κατάρ, βρήκε δουλειά στην Qatar Energy. Έτσι λοιπόν. Το λέει αυτό ο Αβραμόπουλος. Υπάρχει ένας άνθρωπος που να το πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι ο γιος του Αβραμόπουλου πήγε στο Κατάρ και βρήκε μόνο τη δουλειά στην Qatar Energy? Πιθανά να έχει συμβεί. Αλλά επειδή κανένας δεν μπορεί να πάρει πια στα σοβαρά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, κανένας δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα. Έτσι. Που εγώ δεν το αποκλείω. Μπορεί να έχει συμβεί έτσι. Να είπε δηλαδή αυτό το πράγμα ο γιος του Αβραμόπουλου, εδώ στην Ευρώπη δεν πληρώνουν καλά επιχειρήσεις, θα πάω να δουλέψω οικονομικές μετανάστες στο Κατάρ. Εντάξει, δεν πήγε στις οικοδομές, έτσι. Πήγε στην Qatar Energy. Είδατε, η κακία του κόσμου είναι μεγάλη. Επειδή η κακία του κόσμου είναι μεγάλη, πολλοί ρωτάνε τώρα αν και ο γιος του Αβραμόπουλου πληρώνεται χωρίς να δουλεύει ή πληρώνεται και δουλεύει. Έτσι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Προφανής είναι και η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την αυτόνομη κάθοδό του στις εκλογές. Μετά την κατηγορηματική θέση που πήρε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Αντώνη Στρόιτερ, τα πράγματα άλλαξαν και η Κουμουντούρου συζητά πλέον για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ο αριθμός των υπογραφών που απαιτούνται για επανάληψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 29 Ιουνίου 2 και 6 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Σύσκεψη με προεκλογικό άρωμα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Μετά από χρόνια ανεξέλεγκτης ακρίβειας και καμία ανάληψη ουσιαστικού μέτρου αντιμετώπισης της εσχροκέδειας, η κυβέρνηση τώρα αναζητεί μια συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη από το Σεπτέμβριο με φόντο και τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όπου να είναι, για να ανακοινώσεις από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Τουλάχιστον 1.000 νεκρούς από τον ακραίο παρατεταμένο καύσωνα των προηγουμένων ημερών μετράει η Γαλλία, που σήμερα πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις. Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή περιστατικών σε οίκους ευγυρίας και ιδιωτικές κατοικίες. Στα ανατολικά μετατοπίζεται τώρα ο θερμικός στόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη, σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τους καταστροφικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνώμονα είναι περίπου 50.000. Ακτίνα ελπίδας μέσα στα χαλάσματα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημμυλίο δικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό το Γενάρη του 2022 κατά τη διάρκεια του σφοδρού χιονιά. Τρεις κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμυλήματος με το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Άλλοι 5 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα προκειμένου να απολογηθούν και οι 7 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα. Μεταξύ τους και ο 17χρονος που ομαλόγησε ότι μαχαίρωσε το 15χρονο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός πρόεδρος ο Μασούτ Πεζεσιάν γνωστοποίησε πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, 6 εκ των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι προς απόγευμα στα υπηρετικά, ακόμη και τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι 36 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και ξεκινάμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσαβόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα, τις κινήσεις και από το προσκήνιο και από το παρασκήνιο της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Και αυτό που μπορεί να διακρίνει κανείς αβίαστα είναι η αμηχανία που προκαλούν στην κυβέρνηση αναφορές του Ευρωπαϊκού Ένταλματος Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται, όπως αναφέρει το ένταλμα, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει στόχο να επηρεάσει τις ενέργειές του υπέρ του Κατάρ και του Μαράκου. Ο Δημήτρης λοιπόν Αβραμόπουλος, όπως θυμίζουμε, αναφέρει το ένταλμα, φαίνεται να έχει απολαύσει ειδικού καθεστώτος και να έχει αμειχθεί από την Ένωση Fight Impunity του Αντώνιου Παντσέρη, ενώ προστίθεται πως φαίνεται ότι είναι το μόνο μέλος του Συμβουλίου Τιμής της ΜΚΟ που έχει αμειχθεί. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε νωρίτερα και για το δημοσίευμα του ντοκουμέντου σχετικά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και το γιο του που προσελήφθη σε υψηλόβαθμη θέση σε εταιρεία του Κατάρ, σημειώνοντας ότι είναι καλό να αποφεύγεται ο κ. Μαρινάκης η εμπλοκή συγγενικών προσώπων χωρίς ωστόσο καμία διάθεση ούτε να υιοθετήσει την απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος χθες στην εφημερίδα ντοκουμέντου.
0: Λέγοντας ότι ο γιος του ότι δεν έχει ο ίδιος καμία σχέση και συμμετοχή, το λέω για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, ότι ο γιος του προσελήφθη από μόνος του, δεν μεσολάβησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Ναι, με αξιοκρατικά κριτήρια και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσφυγή του κυρίου Αβραμόπουλου κατά του Ευρωπαϊκού Εντάλματος, ο Παύλος Μαρινάκης περιορίστηκε επίσης να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα χωρίς επίσης καμία διάθεση κάλυψης ή επέκτασης σε αυτή την υπόθεση. Ο πρώην λοιπόν επίτροπος βρίσκεται σε στάση αναμονής, περιμένοντας την επόμενη εβδομάδα, μάλλον τις επόμενες μέρες, την απάντηση των ελληνικών δικαστικών αρχών στο αίτημα ακυρότητας που έχει καταθέσει για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Το κλίμα στο Μαξίμου είναι βαρύ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που προκρίνουν την αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεσή του, ενώ υπάρχουν και συνομιλητές μας, κομματικά στελέχη που προεξοφλούν τον εξαναγκασμό του κ. Αβραμόπουλου σε παραίτηση ίσως τα επόμενα 24 ώρα, ίσως τις επόμενες εβδομάδες. Επικαλούνται μάλιστα.
0: Το ότι κρατάει τόσο δείχνει και κάποια άλλα πράγματα που δεν είναι ορατά διεγυμνού οφθαλμού.
1: Σίγουρα, Κώστα, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα και στη βάση αυτής της επιχειρηματολογίας επικαλούνται τους χειρισμούς του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως έχουμε ξαναπεί, όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή της Εύα Καήλη στο Qatar Gate, ενώ αρχικά πίστευαν οι συνομιλητές μας ότι ο φάκελος της υπόθεσης ήταν νομικά αδύναμος. Η προσφυγή του κ. Αβραμόπουλου στον Άρεο Πάγο για την ακύρωση του εντάλματος έχει επεκτείνει τον σκεπτικισμό. Ο βουλευτής Ηλίας άλλωστε είχε δηλώσει ότι η υπόθεση αποτελεί μια μπούρδα και πως θα ζητήσει την άρση της ασυλίας.

0: κλειστά τα χαρτιά χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο διαγραφής ή αποπομπής ή εξαναγκασμού σε παρέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου. Και μάλιστα οι συνομιλητές μας αναγνωρίζουν και την ηθική διάσταση της υπόθεσης, παραπέμποντας στις απαντήσεις που περιμένουν κάποια στιγμή να δώσει ο κύριος Αβραμόπουλος για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ΜΚΟ του κυρίου Κατάρ Γκέιτ, του Αντώνου Παντσέρη, με όφελος 73.000 ευρώ από τη στιγμή που ο ίδιος έχει υποστήριξει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν είχε εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Πώς δικαιολογούνται λοιπόν τα 5 χιλιάρικα που έπαιρνε το μήνα ο κύριος Αβραμόπουλος, τι υπηρεσίες πρόσφερε? Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται σε όλους τους κυβερνητικούς ορόφους, σε όλη την ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να καλύψουν τον πρώην επίτροπο. Χθες υπήρχε μάλιστα και ένα ολοσέλιδο άρθρο παύλα ρεπορτάζ της Καθημερινής που δεν ήταν και ιδιαίτερα κολακευτικό για τον κύριο Αβραμόπουλο, ενώ οι υπουργοί που είχαν σπεύσει να υποβαθμίσουν την υπόθεση, όπως οι Μάκης Βορύδης και Άδωνος Γεωργιάδης, έχουν αποφύγει να πυκνώσουν τις σχετικές παρεμβάσεις τους γύρω από τον κύριο Αβραμόπουλο. Η υπόθεση Αβραμόπουλου άλλωστε κάνει ζημιά, όπως αναγνωρίζει και ο γραμματέας της Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, και άλλα στελέχη που βγαίνουν δημόσια. Και κάνει ζημιά σε μια συγκυρία, Κατερίνα, κατά την οποία το μισό Υπουργικό Συμβούλιο έχει περιοδεύσει ή συνεχίζει να περιοδεύει στα κάστρα του Αντώνη Σάμαρα στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιφέρειες που αποτελούν μαύρες τρύπες για τη Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη λοιπόν κλειδονίζεται μετά από μια ακόμη νοσηρή υπόθεση. Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά, η χθεσινή φωτογραφία του με την κυρία Γκίλ Φόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την οποία κοινοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Γκίλ Φόιλ, κάνοντας λόγο για εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον Αντώνη Σάμαρα, αρκούσε για να προκαλέσει, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε, πανικό στο Μαξίμου, εν όψη και της νέας πολιτικής κίνησης του Μεσίνιου. Είδαν τη φωτογραφία και πάγωσαν στην κυβέρνηση ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και την Γκίλ Φόιλ, από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί του κόμματος, έτσι, της ίδρυσης του νέου κόμματος.
1: Και μοιάζει σαν να πήρε το πράσινο φως, λέω εγώ τώρα, σε μια διασταλτική ερμηνεία.
0: Ή να πήρε πόντους, εν πάση περιπτώσει.
1: Ή να πήρε πόντους ή το πράσινο φως, εν πάση περιπτώσει, ναι. Πάντως από μόνη της η συνάντηση έχει βαρύτητα.
0: Βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική είδηση, μόνο και μόνο αυτή η συνάντηση και αυτή η φωτογραφία που μπορεί να σημαίνει παραπάνω από χίλιες λέξεις. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Υπάρχουν όμως και άλλοι κλειδονισμοί λόγω του κυρίου Σαμαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα κλείθηκε να σχολιάσει και την επιστολή παρέμβαση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Βασίλη Φεύγα, με την οποία ζητεί από τον Πρωθυπουργό την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στο κόμμα και την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πρόκειται για μια παρέμβαση κέρυας σημασίας, από τη στιγμή που ο κύριος Φεύγας δεν είναι τυχαίος τέλεχος, είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας και ζητά την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά, αποτυπώνοντας τις προθέσεις και τις διαθέσεις και τα αισθήματα μπορεί και της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του στελεχειακού δυναμικού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, φανερά ξανά αμήχανος νωρίτερα, πήρε αποστάσεις ή αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις από τον Φεύγα, λέγοντας ή επιχειρώντας να πείσει πως η συγκεκριμένη επιστολή δεν εκφράζει τη γαλάζια παράταξη. Τι μας είπε ο κ. Μαρινάκης? Ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
1: Πρόκειται για άδειασμα.
0: Πολύ βαριά μορφή, ακριβώς. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
1: Άρα ήταν να δούμε τον Φεύγα να φεύγει προς Σαμαρά, Κώστα.
0: Στον Φεύγα, στο Φεύγα.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Φεύγα, στο Φεύγα, ίσως προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί ήταν πραγματικά εμφατικό το άδειασμα και ασυνήθιστο σε δημόσιο επίπεδο τέτοιο άδειασμα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου προς τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι το προμήνυμα μιας ρήξης σε αυτό το επίπεδο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, μια ωραία ατμόσφαιρα στη Νέα Δημοκρατία και φυσικά το άγχος εν όψη των αποκαλυπτηρίων.

0: του Σαμαρικού κόμματος είναι έκδηλο και παρατηρούμε τι κλειδονισμούς προκαλεί.
1: Γι' αυτό και αυτή η σημερινή φιέστα, θα την πω εγώ, για την ακρίβεια, για την καταπολέμηση της ακρίβειας, δίθεν από μια κυβέρνηση, προείδρευσε μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι κατεξοχήν υπεύθυνος για την εσφροκέρδεια, την ακρίβεια και όλα αυτά που ταλαιπωρούν και κάνουν χυμαζόμενο τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω αν μπορούν να πείσουν με αυτό.
0: Αυτή την ώρα γίνονται και οι δηλώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι δεν αρκεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει θυμωμένος, όπως έκανε πρόσφατα στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για τις ανατιμήσεις, αλλά ότι απαιτούνται παρεμβάσεις με χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ο καθένας επιβάλλει αν αυτή η συμφωνία κυρίων μπορεί να έχει ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Εδώ ωστόσο στο παρασκήνιο υπάρχει μια συζήτηση που συνδέει αυτή την περιβόητη ή διαβόητη συμφωνία κυρίων με τον χρόνο των εκλογών. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνδέουν τον χρόνο έναρξης εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, έτσι βαπτίζεται, Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, με τον χρόνο της κάλπης, αν η πρεμιέρα της, η πρεμιέρα εφαρμογής της μετατεθεί για το Σεπτέμβριο, θεωρούν ότι ενισχύεται το σενάριο της εξάντλησης της τετραετίας. Αν αντίθετα εφαρμοστεί άμεσα, εκτιμούν ότι θα ξανανοίξουν τα φθινοπορεινά εκλογικά παραθυράκια. Το σκεπτικό τους είναι απλό. Η αγορά δεν επιθυμεί μια συμφωνία συγκράτησης των τιμών με μεγάλη χρονική διάρκεια. Και όπως το έθετε χαρακτηριστικά ένας γαλάζιος βουλευτής με τον οποίο συνομιλήσαμε χθες το βράδυ, η αγορά δεν θα βάλει ολόκληρη την πλάτη της.
1: Προφανώς. δεν θα θυσιαστεί. Μπορεί να συμφωνήσουν, λέω εγώ τώρα, η εικασία κάνω υπόθεση, η εργασία, να συμφωνήσουν σε ένα επικοινωνιακού τύπου τέχνασμα, να το πω, συμφωνία, να το πω, προκειμένου να φανεί ότι κάτι επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση στην ακρίβεια. Δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί να πείσει η Κώστα τώρα, κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς. Από τη στιγμή που οι ίδιοι βουλευτές λένε τώρα ότι ό,τι και να γίνει και κάποια ψηλά ακόμα να μειωθούν, θα είναι πολύ περιορισμένη διάρκεια αυτή η μείωση. Αν ακόμα γίνει. Έστω και μια ισχνή μείωση των τιμών που οι περισσότεροι αμφιβάλλουν τώρα, για να μιλάμε σοβαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6 με περισσότερες πληροφορίες και τους καλεσμένους σου, τον Κώστας Σαββόπουλος. Πάμε τώρα στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι εκεί έχουμε τη συνωμοσία της σιωπής, θα την πω εγώ, έστω και τραβηγμένα, Τάσο, έτσι.
2: Ναι, έχουν εστερέψει και οι λέξεις πλέον εδώ, Καταλήνα.
1: Σωστά.
2: Έχουμε πει μεθοδεύσεις, πραξικοπήματα, συμφωνία σιωπής, δικαίωμα στη σιωπή. Τώρα τι να πούμε για τη νέα μεθόδευση. Αυτή τη φορά είναι για το ζήτημα του κ. Αβραμόπουλου, έτσι. Καθώς βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι ο κ. Γεωργαντάς, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, προσπαθεί να σπρώξει όσο το δυνατόν πιο αργά χρονικά τη συνεδρίαση που πρέπει να γίνει στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να εισηγηθεί αυτή προς την Ολομέλεια την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Και μαθαίνουμε ότι ο κ. Γεωργαντάς, έχοντας μιλήσει και με βουλευτές της που είναι μέλη της Επιτροπής, θεωρεί ότι δεν πρέπει να βάλει σε προτεραιότητα την λόγω συζήτηση, παρότι μιλάμε για ένα μείζον πολιτικό ζήτημα, παρότι ξέρουμε ότι στο ένταλμα σύλληψης αναφέρεται και το όνομα του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είναι νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Παρόλα αυτά, παρότι έχει γίνει.
1: Από την περίοδο που ήταν επίτροπος. Ναι.
2: Σωστά, ναι. Παρότι γίνεται δημόσια συζήτηση για την υπόθεση Αβραμόπουλου, ο κύριος Γεωργαντάς πρώτα θα ορίσει συνεδριάσεις για δύο άλλες υποθέσεις που εκκρεμούν ίσονο σημασία σε σχέση με αυτή, και άρα η συνεδρίαση αυτή μπορεί να πάει στα μέσα Ιουλίου, δεν ξέρουμε ακόμη. Δεν έχει προγραμματιστεί. Και μετά, βέβαια, έχουμε και την Ολομέλεια. Άρα, τα μπάνια του λαού θα επισκιάσουν και η θερινή ραστόνη τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Δεν εκπλήσεται κανείς εδώ, θέλω να πω, διότι είδαμε κάτι αντίστοιχο και ακόμα χειρότερο. Το έχουμε αναδείξει και από το κόκκινο για το ζήτημα τη ακρόαση του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη. Θυμάστε, Κατερίνα, που λέγαμε ότι υποτίθεται ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας θα είχε γίνει μεταξύ 22 και 26 Ιουνίου. Πάει τώρα γι' αυτό, ακόμη δεν έχει.
1: Πέρασε η 26η και δεν έχει οριστεί ούτε καν ημερομηνία, βέβαια.
2: Όχι, και βέβαια δεν πρέπει, πρέπει να μην ξεχνάμε το σημαντικό εδώ, ότι και να οριστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας δεν θα οριστεί με απευθείας πρόσκληση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, αλλά απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Ενώ ο κανονισμός της Βουλής επιβάλλει, εφόσον συμπληρώθηκαν τα 2/5 από τα μέλη της Επιτροπής για να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, θα έπρεπε η ακρόασή τους να έχει γίνει να έχει καταστεί ήδη υποχρεωτική. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα και εκεί πάμε για κουκούλωμα.
1: Πάμε για κουκούλωμα. Μάλλον θα επιβεβαιωθεί σε αυτό που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα δούμε κάποιον Βορύδη ή κάποιον σαν τον Βορύδη να λέει ότι δεν μπορούν να καταθέσουν διότι είναι ιδιώτες. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή και όχι δημόσια και πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Και να δούμε
2: το. Ακριβώς. Ναι, αντιπολίτευση ναι. Ότι θα επιχειρηματολογήσει ο κ. Βορύδης και μην ξεχνάμε ότι ήταν ο ίδιος που ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και για την απόρριψη του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των αποκλοπών. Και εκεί ήρθε σε αντίφαση με τον ίδιο του τον εαυτό, βασικά με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε δεχτεί το 22 να γίνει εξεταστική επιτροπή για τις αποκλοπές.
1: Ναι, ναι.
2: Και είχε δεχτεί μάλιστα τότε και τον Ντίλιαν, τον κύριο Ντίλιαν, ως μάρτυρα, μάλλον ως δημόσιο πρόσωπο που είχε, έρθει ναι. Που είχε κληθεί σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βέβαια αρνήθηκε να έρθει τότε ο κύριος Ντίλιαν. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν είχε φέρει προς κόμματα όπως θα κάνει τώρα.
1: Ναι. Διότι τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα
2: τώρα έχει ο κύριος Ντίλιαν χαρτάκια, όπως λέει η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ακριβώς.
2: Τα οποία φοβάται η Νέα Δημοκρατία
1: ναι, ναι.
2: Ότι θα τα ναι. προσκομίσει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Άρα, για να το κλείσουμε όσο κλείνει προς το παρόν Τάσο, έχουμε δύο φόβους αυτή τη στιγμή. Έτσι, τον Ντίλιαν φυσικά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Αβραμόπουλο, διότι εάν δεν φοβόντουσαν κάτι από τον Αβραμόπουλο, κάνω τώρα μία εικασία εγώ, αν δεν φοβόντουσαν κάτι θα είχαν ορίσει την ημερομηνία για τη ανάρση της ασυλίας του. Αυτό το έχουμε δει σε ανάλογες σε άλλες περιπτώσεις, έτσι.
2: Και ακριβώς εκμεταλλεύονται ναι. το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαίρι, πάμε προς το βαθύ καλοκαίρι, ώστε να περάσει ως το δυνατόν πιο ανώδυνα πολιτικά.
1: Ναι.
2: Αυτή δεν μπορεί να μην γίνει προφανώς, αλλά καθυστερούν
1: ναι.
2: όσο περισσότερο μπορεί ο κύριος Γιώργο Αντάση προκειμένου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Καταλάβαμε πλήρως έτσι ποιες είναι οι προθέσεις και οι κινήσεις από τα όσα μας είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Λοιπόν, η Άννα Παπαδάκου, η οποία είχε έτσι μια πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα την Κυριακή, όπου τα λέει όλα για τον Αβραμόπουλο. Είναι βέβαιο, Γιάννα, καλησπέρα καταρχάς, ότι τον φοβούνται. Τον φοβούνται τον Αβραμόπουλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι.
3: Ναι, κοίταξε. Η είδηση προήλθε εκτός από το κορυφαίο, βέβαια, η αποστολή του εντάλματος από την εισαγγελία των Βρυξελών. Η είδηση τώρα, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη βδομάδα που πέρασε, ήρθε από τον ίδιο, από την αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου, εκεί στο Sky. Και σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε και είχε και μια παρέμβαση ακόμα και στο Action 24. Λοιπόν, στο Sky αποκάλυψε κάτι το οποίο, εντάξει, δεν ξέρουμε, καταρχήν φαίνεται περίεργο που το αποκαλύπτει. Αποκάλυψε δηλαδή ότι ο ίδιος δεν ενημερώθηκε από την εισαγγελία για το ένταλμα που τον αφορούσε, αλλά ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Αποκάλυψε επίσης μια πορεία του εντάλματος, ενημέρωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από την αστυνομία. Και μετά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κύριο Αβραμόπουλο, που πήγε τη Δευτέρα, ήταν πριν από 8 μέρες. Λοιπόν, αποκαλύπτει λοιπόν μια λειτουργία της δικαιοσύνης, γιατί ποια η δικαιοσύνη είναι υπεύθυνη να διαφυλάξει αυτή.
1: Δίνοντας ταυτοχρόνως και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μην ξεχνάμε.
3: Λοιπόν,
1: έτσι.
3: Δίνοντας καταρχήν. Πρόσεξε. Ναι. Εγώ η γνώμη είναι ότι δεν ήθελε να δώσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Το έκανε.
3: Παρότι έτσι φάνηκε.
1: Εντάξει, το
3: η
1: έκανε,
3: γνώμη όμως. Είναι ότι, και αυτό έγραψα την Κυριακή στην Αυγή,
1: ναι, ναι.
3: ότι ήθελε να δώσει ένα μήνυμα προς το Μαξίμ.
1: Βέβαια. Ακριβώς.
3: Δηλαδή, αυτή είναι η γνώμη μου, δηλαδή.
1: Ναι.
3: Γιατί αποκάλυψε. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψει. Τον κάλεσε ο Πρωθυπουργό, ότι τον ενημέρωσε ο Πρωθυπουργό. Και έτσι πήγε στην εισαγγελία εφετών.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι κορυφαία εκδήλωση παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών, έτσι.
1: Ναι,
3: και απορώ γιατί δεν λέγεται. Και ευρέως πρέπει να λέγεται και να καταγγέλλεται. Πρέπει να υποθεί στη Βουλή αυτό.
1: Ναι.
3: Και να κληθεί. Το διέψευσε, βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το διαψεύδουν κύκλοι. Δεν βγήκε ο κ. Χρυσοχοίδης ο ίδιος να το διαψεύδει. Λοιπόν, αυτό. Αλλά έβαλε κύκλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αλλά είναι κορυφαίο. Και βέβαια έτσι εξηγείται, Κατερίνα, και γιατί δεν υπήρξε αντίδραση σε σχέση με το έντελμα του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Και όλοι
3: έχουν απομακρυνθεί άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία για πολύ ελαφρύτερα θέματα, ας
1: βέβαια.
3: Πούμε.
1: Και όλη αυτή η αβελτηρία που μας έλεγε πριν και ο Τάσος Γιαννόπουλος ό,τι αφορά δεν έχει οριστεί τίποτα στη Βουλή για την άρση της ασυλίας, την οποία ο ίδιος έχει ζητήσει.
3: Ναι, γιατί έχουν λέει άλλες υποθέσεις και υπάρχει πιο σημαντική υπόθεση από το να ζητείτε να συλληφθεί Έλληνας βουλευτής. Από ποιο κόμμα και προέρχεται.
1: Για να σε ρωτήσω έτσι ευθέως. Τον Αβραμόπουλο φοβούνται μόνο ή φοβούνται ότι αν κάνουν κάτι με τον Αβραμόπουλο, θα πρέπει κάτι να κάνουν και με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά
3: πιστεύω,
1: για να το συνθέσουμε λίγο.
3: Ναι. Καλά το ρωτάς, γιατί το επόμενο βήμα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται από το ένταλμα, δεν το λέμε εμείς, το ένταλμα το λέει, έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει μια έρευνα για ελληνικό σκέλος, έτσι το ονομάζουν, στο Qatar Gate. Αναφέρουν τον Αβραμόπουλο ως κορυφαία, τέλος πάντων, εκδήλωση των τελευταίων ημερών, έτσι, αν εξαιρέσουμε την Καϊλή, η οποία είναι δεδομένη η εμπλοκή της, ας πούμε, και οι κατηγορίες που έχει.
1: Ναι.
3: Καταρχήν να πούμε ότι η κυρία Καϊλή έχει τις ίδιες κατηγορίες με τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Ακριβώς.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Τις ίδιες, έτσι.
1: Ναι.
3: Τις τρεις κατηγορίες, ξέπλυμα, δημόσια διαφθορά, όπως τη λένε και στο μακρινό Βέλγιο, αλλά τόσο κοντά μας, και πώς το λένε, εγκληματική οργάνωση. Ίδιες κατηγορίες. Mm. Και η Καϊλή και ο Παντσέρη και ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα, εκεί υπάρχει μια αναφορά στον κύριο Σχοινά, η οποία βέβαια δεν συνδέεται με, έτσι, παραβατική συμπεριφορά, να λέμε την αλήθεια.
1: Όχι, αλλά και μόνο που το όνομά του είναι στη δικογραφία.
3: Για ναι, υπάρχει μια αναφορά στον κύριο Σχοινά, ναι, όπως το είχαμε και προαναγγείλει, ας πούμε, ότι, όπου λέγεται ότι είναι στη διαδικασία αυτή της προσέλκυσης, λέει, προσώπων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη δράση αυτή της οργάνωσης. Και μιλάει για την κλιματική οργάνωση, έτσι, δεν μιλάει μόνο για τη ΜΚΟ. Γιατί ως εγκληματική οργάνωση εμφανίζει τη δράση της ΜΚΟ, η οποία ονομάζεται για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας. Άλλο τραγέλαφος αυτό.
1: Ένα δευτερόλεπτο, έτσι, για το σήμα και συνεχίζουμε, διότι έχω κάποια ερωτήματα ακόμη.
4: Στο κόκκινο.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
16: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Να σας εξηγήσω για το Qatar Gate.
1: Ναι.
3: Όλοι προφυλακίστηκαν.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν,
1: ναι,
3: οι Βέλγοι, επειδή λέμε για την Ελλάδα ότι προφυλακίζει με το παραμικρό.
1: Ναι.
3: Και εκεί γίνεται αυτό. Ειδικά για υποθέσεις διαφθοράς. Εδώ, ναι, υπάρχει μια προθυμία.
1: Άρα, Γιάννα, από την, ναι, εμπειρία σου τώρα και από την, ναι, πολύχρονη εμπειρία και γνώση, η υπόθεση Σχοινά έχει κλείσει, εκτιμάς, ή υπάρχουν ακόμη θεματάκια?
3: Υπάρχει έρευνα.
1: Υπάρχουν θεματάκια που πρέπει,
3: ναι, να... Ναι, ερευνάται, όπως και για τον δεύτερο Έλληνα που αναφέρεται, ας μην, ναι, πω το όνομά του τώρα, ας πούμε, γιατί δεν... είναι υπηρεσιακός παράγοντας ο συγκεκριμένος.
1: Okay.
3: Ναι, είναι υπηρεσιακός παράγοντας. Αναφέρεται και αυτός ότι, εν πάση περιπτώσει, ήταν μεταξύ των προσώπων που, ναι, ήθελαν να γίνει προσέλκυση. Τώρα, ο κύριος Σχοινάς, για να τα πούμε όλα, είχε ερωτηθεί το 22 για τη συμμετοχή του, γιατί και τότε είχε σκάσει το όνομά του.
1: Είχε βγει το όνομά του τότε, βέβαια.
3: Είχε βγει το όνομά του.
1: Όταν έσκασε το σκάνδαλο.
3: Ναι, ναι. Και επειδή ήταν παρόν στα εγγένεια τότε του Μουντιάλ, κοίτα Κατερίνα, τώρα έχουμε πάλι Μουντιάλ, σου θυμίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τότε είχαμε το Μουντιάλ στο Κατάρ. Έτσι.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι. 4 χρόνια μετά έχουμε πάλι Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τότε λοιπόν είχε παραστεί ο κύριος Σχοινάς στο εναρκτήριο αγώνα. Τον είχε καλύψει όμως η Κομισιόν τότε, τον κύριο Σχοινά, λέγοντας ότι είχε παραστεί εκεί. Ήταν επίτροπος, σας θυμίζω.
1: Ναι, βέβαια.
3: Ήταν επίτροπος.
1: Ναι,
3: το
1: ναι.
3: Λοιπόν, ότι είχε παραστεί εκεί, στα πλαίσια, ας πούμε, το, και ήταν και ο κύριος Γκουτέρες και άλλοι επίσημοι,
1: ναι, ναι, ναι.
3: Και επειδή ήταν αρμόδιος και για θέματα αθλητισμού ως επίτροπος, ότι ήταν εύλογη τέλος πάντων η παρουσία. Τώρα τον κύριο Αβραμόπουλο δεν τον καλύπτει η Κομισιόν. Γιατί προχτές έγινε μια δήλωση από εκπρόσωπο της Κομισιόν. Αναφερόμενοι στις δηλώσεις Αβραμόπουλου ότι ορίστε έγινε εσωτερικός έλεγχος,
1: ναι,
3: και δεν βρέθηκε τίποτα. Εγώ απειλά έγινε. Λοιπόν, βγήκε αξιωματούχος της Κομισιόν, εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας ερώτηση νομίζω σε δημοσίευμα του Γιουράκτη, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν σημαίνει απαλλαγή. Δηλαδή, ναι, ότι αυτοί δεν ερευνήσαν το ποινικό σκέλος. Ερευνήσανε μόνο,
1: ναι,
3: τα εσωτερικά που αφορούν την
1: δηλαδή,
3: Κομισιόν.
1: Γιάννα, για να το συνοψίσουμε λίγο, να το κατανοήσει περαιτέρω και, ναι, ο κόσμος. Εάν δεν εκδοθεί, δεν αποφασίσει, ναι, η Ελλάδα να τον, ναι, εκδώσει, έτσι, εκεί τι γίνεται? Mm-hmm. Επιλαμβάνονται οι ελληνικές δικαστικές αρχές, αλλά πώς θα γίνει αυτό χωρίς να υπάρχει δικογραφία στη χώρα μας?
3: Ναι, θα υπάρξει, εγώ θεωρώ, και νέο αίτημα. Το πιο πιθανό είναι που θα υπάρξει νέο αίτημα από το Βέλγιο πια,
1: ναι,
3: όπου θα ζητείτε η περαιτέρω διερεύνηση,
1: μάλιστα,
3: της υπόθεσης,
1: ναι,
3: και θα υπάρξει συνεργασία. Χωρίς συνεργασία των αρχών, των,
1: ναι,
3: δικαστικών, των δύο χωρών, δεν γίνεται τώρα εδώ.
1: Ναι.
3: Και θα δούμε τώρα και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Mm.
3: Τώρα πώς θα ακυρώσει ο Άριος Πάγος ένταλμα των Βέλγων. Να σου πω, αυτά
1: είναι
3: τώρα τα χέρια. Δεν τα έχω ξαναδεί, ειλικρινά το λέω. Βεβαίως, κάθε
1: να δούμε ποια θα είναι και η ηγεσία.
3: Ναι, είναι εύλογη. Να ξέρετε
1: διότι
3: ότι...
1: την ξέρουμε τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου και θα το συζητήσουμε αύριο, που θα οριστεί από την κυβέρνηση.
3: Ναι,
1: έτσι,
3: εντάξει.
1: Παίζει,
3: ναι,
1: θα,
3: ναι,
1: παίξει το ρόλο του και αυτό, Γιάννα.
3: Θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
3: Α, και εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Θα δούμε, θα δούμε. Θα
1: λοιπόν,
3: δούμε.
1: Πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω, ναι, δύο λόγια περισσότερο, αν μπορείς. Για την τελευταία παράγραφο του, του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ που είχε στην Αυγή την Κυριακή, ότι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένονται και άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΚΠ αυτή τη φορά και περιέχει και περιέχουν βόμβα μεγατόνων, όπως εσύ χαρακτηριστικά
3: γράφεις. Εκτός από τον ΟΠΚΠ, αναμένονται δικογραφίες
1: και
3: για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι.
3: Αυτό το έχει επιβεβαιώσει η ίδια η κυρία Κοβέση, ότι ερευνά. Θα έχει σίγουρα δικογραφία προς Θεού. Λοιπόν, ναι, μαθαίνω ότι θα έρθει και ότι ναι, περιέχει δύο ονόματα που νομίζω ότι θα προκαλέσουν πολιτικό σεισμό, έτσι όπως το γράφω. Αλλά θέλω να τις δω, να δω πώς λέγεται, να δούμε πώς. Έτσι, γιατί έχει σημασία, είπαμε. Τα νομικά έγγραφα έχουν σημασία πώς εκφράζουν την εμπλοκή, ειδικά όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, θα περιμένουμε, θα τα λέμε όλα όπως κάνουμε πάντα, με τη βοήθεια της Γιάννας Παπαδάκου.
3: Καλή μόνο. Και όλες τις πλευρές.
1: Και όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ, Γιάννα, ευχαριστώ πολύ. Είναι 2 και 39. Ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο. Πάμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αντώνη Στρόιτερ. Συνεκκινήσεις που έγιναν το Σαββατοκυριακό με το Εθνικό Συμβούλιο αλλά και με την ανακοίνωση των τομεαρχών οδήγησαν τη Κουμουνδούρου σε αλλαγή τακτικής σε ό,τι αφορά την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του Σπύρου του Κουτζάνη. Αλλά να ακούσουμε τα βασικά της ομιλίας Τσίπρα που είχε πολλά μηνύματα το Σαββατοκυριακό.
18: Στις 26 του Μάη πολλοί πίστευαν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Ότι αυτή η καταθλιπτική πολιτική πραγματικότητα παγιώθηκε, ότι η ελπίδα είχε οριστικά χαθεί. Μέσα όμως μόλις σε ένα μήνα, γιατί συμπληρώνουμε μόλις ένα μήνα από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, αποδείχθηκε ότι τελικά έκαναν λάθος. Η συμπαράταξή μας μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να αναδιατάξει τους σχετισμούς και να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα. Δεν κατοχυρώθηκε μονάχα ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών, της κοινή γνώμης και των μετρήσεων, αλλά κατάφερε να αλλάξει τη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα. Έκανε ξανά ρεαλιστική την προοπτική της πολιτικής αλλαγής. Κυρίως όμως απέδειξε κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν μια αξιόπιστη αλλακτική πρόταση. Ότι η Ελλάδα δεν έχει κουραστεί να ελπίζει, αλλά έχει κουραστεί να απογοητεύεται. Γι' αυτό πιστεύω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του πρώτου μήνα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, οι μετρήσεις και οι αριθμοί. Δεν είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι επέστρεψε ξανά η αισιοδοξία. Ότι επέστρεψε η πεποίθηση ότι η πολιτική μπορεί να γίνει ξανά δύναμη δημιουργίας. Ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει πορεία. Ότι οι πολίτες μπορούν να γίνουν ξανά πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μας αυτόν τον ένα μήνα. Πήραμε μια δύσκολη απόφαση. Αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα, και πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μας αποφάσεις, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς, λίγα από τους πολλούς. Είναι όμως πράγματι αστείο αυτοί που τα κόμματά τους αθροίζουν χρέη πάνω από ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα χρήματα του ελληνικού λαού. Τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα, εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμμετέρων με δημόσιο χρήμα, να ρωτάνε εμάς πού τα βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε μια εκδήλωση στο Θησείο. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε. Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε Χάρη στη στήριξη των μελών μας, χάρη στη στήριξη των χιλιάδων εθελοντών μας, χάρη στη στήριξη των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν. Κάθε ευρώ που χάνεται από τη διαφθορά δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι ένα παιδί που δεν έχει το σχολείο που του αξίζει. Ένας δάσκαλος που αμείβεται με μισθούς ντροπής. Είναι ένα νοσοκομείο που δεν λειτουργεί. Και ένας ασθενής που περιμένει για μήνες στις λίστες των χειρουργείων. Ένας νέος που εγκαταλείπει την Ελλάδα γιατί πιστεύει ότι δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό και η διαφθορά δεν είναι μονάχα ένα οικονομικό πρόβλημα. Είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, δεν απαντάμε με θυμό. Δεν πρέπει να απαντάμε με θυμό. Απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη. Με ένα νέο πατριωτισμό. Έναν πατριωτισμό που δεν μετριέται με μεγάλα λόγια, αλλά με τη φροντίδα για το κοινό καλό. Με τον σεβασμό στους θεσμούς, με την προστασία της δημοκρατίας, με την υπεράσπιση της αλήθειας, με την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Νέος πατριωτισμός σημαίνει να βάζουμε το μεγάλο εμείς πάνω από το μικρό εγώ. Σημαίνει να βάζουμε την Ελλάδα πάνω από κάθε προσωπική κομματική σκοπιμότητα. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς, δεν περισσεύει κανένας δημοκρατικός πολίτης. Γιατί αυτή η μάχη δεν αφορά ένα κόμμα. Αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Αφορά την Ελλάδα που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Αυτή ήταν η ομιλία Τσίπρα στο Εθνικό Συμβούλιο που το Σάββατο, και επειδή μιλάγαμε πριν για το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε την τελευταία εξέλιξη ότι παραιτήθηκε η Μαριλίζα Ξένογεννακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ με τη φράση «Ώρα για καθαρές λύσεις και υπερβάσεις». Λοιπόν, ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι εδώ και για τις πληροφορίες του και για την ανάλυση του. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι για σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αν το πάρουμε από την αρχή και εν συντομία, υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά με το νέο κόμμα, την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα. Έμεινε όμως ένα ερώτημα. Ναι, δεν θα κινείται αντιπαραθετικά στην καθημερινή πολιτική του λειτουργία. Καμία αντίρρηση. Αλλά στις εκλογές τι θα γίνει? Αυτό το ερώτημα έχει μείνει ανοιχτό. Ακόμα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν ψηφίσει υπέρ της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, όταν βγαίνανε στον σταθμό μας, αναγνώριζαν ότι πράγματι το ερώτημα αυτό είναι ανοιχτό.
1: Ναι.
19: Εκεί ήρθε καταρχήν η τοποθέτηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος είπε ότι δεν θα υπάρχει και αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που μεταφράστηκε και δικαίως,
19: ναι,
1: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
19: Δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι.
19: Αλλά μετά υπήρξε και η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, που έπεισε καθαρά το δρόμο των συνεργασιών. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή γραμμής.
1: Okay.
19: Και νομίζω ότι αγγίζει αυτή και την ηγεσία, εάν κρίνουμε από το ότι την εξέφρασαν και οι γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά, αλλά και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο νέος εκπρόσωπος, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Που φαίνεται ότι κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με αυτό που είχε δηλώσει, αλλά είναι η θέση της ηγεσίας.
1: Ναι.
19: Και παράλληλα υπάρχει και η συλλογή των υπογραφών από τα 65 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ζητούν να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή, να εξετάσει τα νέα δεδομένα που έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη απόφαση και να επαναπροσδιορίσει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως να προετοιμάσει το κόμμα για την ΔΕΘ και για τις εκλογές. Κατερίνα.
1: Άρα, θεωρούμε δεδομένο τώρα που μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικώς με τη στροφή της, με την αλλαγή γραμμής, θα κατέβει στις εκλογές. Αυτό είναι το ελάχιστο δεδομένο, πλην απρόοπτου πάντα, σωστά?
19: Ναι, και αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συγκληθεί μέσα σε 15 ημέρες, είτε ο επόμενο Σάββατο είτε ο μεθεπόμενο.
1: Είναι υποχρεωτικό να συγκληθεί, διότι μαζεύτηκαν οι υπογραφές που απαιτούνται.
19: Ναι, αλλά εφόσον πια όλοι εισηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση, και η Κεντρική Επιτροπή, το πιθανότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα επιβεβαιώσει πια αυτή την στροφή, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν δεν θα είναι αντιπαραθετικός προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα μπει σε αντιπαράθεση όσον αφορά την καθημερινή του λειτουργία κτλ., αλλά θα κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι.
19: Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο των συνεργασιών και των συζητήσεων μετά τις εκλογές. Ακριβώς. Με τα κόμματα του χώρου και βεβαίως όπως δήμοτα με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, Κατερίνα.
1: Τώρα μένει να ξεκαθαριστούν διάφορες πτυχές, ίσως δεν είναι τις παρούσεις, τώρα που μιλάμε 2 και 48, αλλά λέω απλώς, θέτω στο τραπέζι, στη κουβέντα, το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις τουλάχιστον των τριών, δηλαδή Πολάκη, Παπά, Δούρου και του Γιάννη του Μπουλέκου, απέναντι στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν πολύ έντονες. Είχαν όλες το χαρακτήρα αμφισβήτησης του Σωκράτη Φάμελου. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, Σπύρο.
2: Υπήρχε μια αμφισβήτηση της γραμμής.
1: Της γραμμής, σωστά, ναι.
2: Που εφόσον επέμεινε ο Σωκράτης Φάμελος, τουλάχιστον από τον Παύλο Πολάκη, έγινε αμφισβήτηση πια. Του Σωκράτη Φάμελου. Αλλά νομίζω και ο
1: Νίκος Παπάς με τον τρόπο του. Βεβαίως, το έθεσε.
2: Ο Γιάννης Μπουλέκος ακόμη έχει μια διαφορετική, γι' αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή είχε κατεβάσει μια δική του πρόταση
1: του
2: μαζί,
1: τροπολογία.
2: Μαζί με κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Ήταν, ας πούμε, κάπου ενδιάμεσα. Ήθελε να βρεθεί να δοθεί περισσότερος χρόνος για συζητήσεις και δημόσιες, προκειμένου να βρεθεί και μια λύση σύγκλησης. Αλλά νομίζω ότι όλα πια, αφού έχουμε και η εστροφή της ηγεσίας, πηγαίνει προς τα εκεί. Το ερώτημα είναι εάν ο κύριος Φάμελος τεθεί πια πρώτων ευθυνών του από τα μέλη της αντιπολίτευσης, ενώ το έχουν κάνει τις στιγμές τοποθετήσεις τους, το έκαναν στην πολιτική γραμματεία.
1: Με έντονη κριτική.
2: Με έντονη κριτική και με τις τοποθετήσεις του που του καταλόγησαν ευθύνη για την καθυστέρηση στο να ξεκαθαρίσει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως ότι ανεξαρτήτως εάν ευοδοθούν οι προσπάθειες συνεργασίας θα κατέβαινε σε κάθε περίπτωση στις εκλογές. Ως προς αυτό είναι που τα μέλη της αντιπολίτευσης, ας το πούμε έτσι τώρα σημαντικά για να συνεννοούμαστε, τον εγκαλούν και να δούμε εάν θα το θέσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, αυτό είναι που αφορά και την ηγεσία. Από εκεί και πέρα η κυρία Ξενογεννακοπούλου, έτσι το είπες, ας πούμε, ήταν και η είδηση της σημερινής ημέρας. Παρετήθηκε, δεν θέλει μόνο καθαρές κλίσεις, αλλά θέλει και υπερβάσεις. Καλό θα είναι.
1: Και είναι ένα ερώτημα αν είναι η αρχή παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπήρχε μια διαρροή όλο το τελευταίο διάστημα ότι θα παρετηθούν, βεβαίως δεν είναι. Δεν έχει βουλευτικό αξίωμα η κυρία Ξενογεννακοπούλου. Είναι πιο εύκολο για την ίδια να παραιτείται παρά από τους βουλευτές που θα ήθελαν να παραιτηθούν. Αλλά υπάρχει ένα θέμα και το έχει βάλει επιτακτικά ο Αλέξης Τσίπρας να παραδώσουν την έδρα και όχι απλώς να δηλώσουν έτοιμοι για μεταγραφή. Επομένως,
2: ως προς αυτό, σωστά το έχει θέσει ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Βεβαίως, ως θετικό το λέω, ακριβώς.
2: Ότι όποιος θέλει, ας παραιτηθεί. Όταν συγκληθούν τα όργανα της Ελλάς για να αποφασίσουν για τα ψηφοδέλτια, όλοι θα κριθούν, αλλά επί ίσης όρης και από ίση βάση, χωρίς προκρατημένες θέσεις και ρεζερβέ, όπως έχει ξεκαθαρίσει. Άρα, ιδού η Ρόδος, ιδού και το εκλογικό βήμα για όσους θέλουν.
1: Η πιο ασφαλής υπόθεση τώρα που μιλάμε είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις και σύντομα ενδεχομένως. Σπύρο, έτσι, το έχεις και εσύ φαντάζομαι αυτό ως κλίμα.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις, γιατί θα πρέπει και να ξεκαθαρίσει η στάση πια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κατεβαίνουμε στις εκλογές. Και από εκεί και μετά, όσοι θέλουν και μπορούν να συνταχθούν με αυτή τη λύση, έτσι ώστε το κόμμα να αρχίσει να προετοιμάζεται για τις εκλογές. Δεν είναι απλώς, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή, την τελευταία στιγμή φτιάχνει έναν κατάλογο. Θέλει μια προεργασία, θέλει επικαιροποίηση του προγράμματος, θέλει προετοιμασία για το πώς θα τοποθετηθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που όλα δείχνουν ότι θα είναι μια κομβική στιγμή. Γιατί θα είμαστε κοντά στις εκλογές και θα τοποθετούνται πια όλοι οι παίκτες. Συνεπώς, θέλει πράγματι μια συνολική προετοιμασία και κάποιος ο οποίος να μπορεί και να θέλει να το κατευθύνει προς τα εκεί.
1: Ακριβώς.
2: Με πεποίθηση ότι θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό και σίγουρα να είναι στην επόμενη Βουλή. Ας μην κάνουμε κι εμείς ότι δεν βλέπουμε την υποχώρηση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και την υποχώρηση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τους υψηλούς τόνους της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και θα συνλειτουργήσουν.
2: Ας το αφήσουμε εμείς με ερωτηματικό, Κατερίνα, γιατί δεν είναι αυτό, ότι μέχρι πού θα φτάσει η κριτική και η αμφισβήτηση.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι νομίζω που θα καθοριστεί τις επόμενες ημέρες και θα
1: Ναι.
20: Και θα αποκρισταλωθεί στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Αυτό εννοούσα, θα έχουμε εξελίξει. Ναι. Είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Θα σε ακούσουμε
20: να
1: αύριο.
20: Καλά,
1: σήμερα
20: να
1: δεν
20: καλά.
1: Έχει εκπομπή ο Σπύρος ο Γκουτζάνης. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί στο εκτάκτος, μόνο για σήμερα.
20: Yes.
1: Λοιπόν, Αντώνης Τριγόπουλος τώρα. Για να δούμε την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι σε νευρική κρίση, Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Έτσι.
20: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Λόγω κυρίως και των δημοσκοπικών δεδομένων και όλης αυτής της ανακατοσούρας, δεν ξέρω αν θα πάρει την τζάκρη μετά την ηχηρή απομάκρυνσή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Από το οποίο προέρχεται το... κιόλας η τζάκρη. Από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται. Ναι.
20: Από εκεί προέρχεται. Κανείς δεν το ξέρει αν τελικά θα ευοδοθεί αυτή η συνύπαρξη, το να ξαναμπούν κάτω την ίδια στέγη η κυρία Τζάκρη κάτω στη στέγη του ΠΑΣΟΚ. Mm. Το σίγουρο είναι ότι εκείνη το επιθυμεί πολύ. Αυτό φάνηκε δηλαδή και από την ανακοίνωση που έκανε για την παρέτησή της και τις αποστάσεις που πήρε πια από τον Στέφανο Κασελάκη. Είπε ότι έχει πάρει μια δεξιά στροφή. Δηλαδή χρησιμοποίησε μια ορολογία η οποία ακούγεται καλά στα αυτιά του ΠΑΣΟΚ από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα πέρα του πολιτικού που σίγουρα θα ανακύψει και σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανοιχτές αγκαλιές από πάρα πολλούς στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Τζάκρη. Υπάρχει και το ζήτημα της απόφασης του συνεδρίου, της πρόσφατης, του Μάρτη, που λέει ότι δεν μπορεί κάποιος να εκλέγεται με το ΠΑΣΟΚ για παραπάνω από 20 χρόνια στη Βουλή. Mm. Με την λογική ότι θα πρέπει να ανανεώνεται ο αριθμός των βουλευτών, τα πρόσφατα βουλευτές κτλ. Η κυρία Τζάκρη είναι ήδη 23 χρόνια βουλευτής.
1: Ναι.
20: Προσκρούει. Αυτό σημαίνει ότι άμα υπάρχει όντως η πρόθεση από το ΠΑΣΟΚ να την πάρει πίσω, θα πρέπει να αλλάξει και την συνεδριακή του απόφαση, ως προς αυτό τουλάχιστον, με μια απόφαση την οποία έχει πάρει μερικούς μήνες. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή για την κυρία Τζάκρη, την οποία δεν ξέρω αν θέλει να την κάνει και δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένος ο κύριος Ανδρουλάκης να δώσει μια τέτοια σωκοματική μάχη για αυτό το θέμα. Γιατί μπορεί να είναι, δηλαδή, μπορεί να μην αξίζει στην ουσία τον κόπο. Απ' την άλλη πλευρά, στα υπέρ του να πάει η κυρία Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι έχει έναν δεδομένο μηχανισμό στην Μπέλα, έχει σχεδόν σίγουρη μια εκλογή, μια έδρα στην Μπέλα. Οπότε όλα αυτά νομίζω μπαίνουν στη ζυγαριά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει μια απόφαση, η οποία σίγουρα θα έχει και εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ διαφορετικές αντιδράσεις.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, για το πλήρες ρεπορτάζ. Ο Αντώνης Τριγόπουλος. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο κόλπο των ΕΛΤΑ. Τώρα το έχουμε πει κατά καιρούς εδώ με τον Νίκο τον Μορφωνιό.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Αλλά το ρεπορτάζ της Κυριακής ήταν άκρος αποκαλυπτικό, Νίκο. Ήταν η ανατομία του εγκλήματος στα ΕΛΤΑ.
21: Ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Και με αποδεικτικά στοιχεία, με αριθμούς. Αυτό που αποδείξαμε ήταν αυτό που προφανώς διαβάζει ο κόσμος, ακούει και τα σχετικά. Mm-hmm. Εμείς πλέον έχουμε και τα τεκμήρια όλα. Είναι ενδεικτικό ότι το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε τα ΕΛΤΑ αδιαφεσβήτητα με βάση οικονομικές καταστάσεις με κέρδη 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, και το 2024, γιατί ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία του 2025, παρέδωσε ουσιαστικά τον οργανισμό ζημιογόνο κατά 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό και μόνο του λέει πολλά.
1: Έτσι, Πιερακάκη έγινε αυτό.
21: Βεβαίως, ο κύριος Πιερακάκης, ο υπουργός οικονομικών και ο wannabe πρόεδρος επόμενος της Νέας Δημοκρατίας. Χαριτολογώντας φυσικά το λέω.
1: Ναι, πολύ χαριτολογώντας. Πες το όνομά του.
21: Θα δούμε φυσικά. Ήταν ο αποπτεύων υπουργός των ΕΛΤΑ 2019-2023. Έβαλε μπρος το πρώτο σχέδιο αναδιάρθρωσης εξυγίανσης εισαγωγικά για τα ΕΛΤΑ, που προφανώς πήγε τελείως άκλαυτο το σχέδιο αυτό. Και τι κατάφεραν από το 2019 μέχρι σήμερα? Έχουν καταφέρει να κλείσουν την τριετία 2023-2026 250 καταστήματα των ΕΛΤΑ από τα 650. Στο σχεδιασμό είναι να κλείσουν άλλα 100, όμως έχει παγώσει το σχέδιο λόγω των αντιδράσεων κυρίως στην περιφέρεια. Καταφέρανε να κόψουν στο μισό το προσωπικό από 8.700 θέσεις να φτάσουν στις 4.621 θέσεις. Για μεγάλο ψαλίδι, που αυτό φυσικά έχει τον αντίκτυπό του μετά στις υπηρεσίες των ταχυδρόμων, που πηγαίνει ο κόσμος, ο πολίτης, να παραδώσει ένα δέμα και φτάνει μετά από 3 εβδομάδες, για παράδειγμα, γιατί έχουν μειώσει το προσωπικό.
1: Συνεπώς δεν έχουν κανένα άλλο. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω το αντιλαμβάνεται και πλέον αδαείς, ότι είναι ένα μεγάλο deal προς όφελος των ιδιωτικών εταιριών ταχυμεταφορών. Mm-hmm. Έτσι. Γι' αυτό και το κλείσιμο του ΕΛΤΑ, τον ΕΛΤΑ, αλλά δεν είναι κλείσιμο των ΕΛΤΑ, είναι κλείσιμο της περιφέρειας.
21: Μα φυσικά. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα που έχουν σπαταληθεί επίσης για τις συμβουλευτικές εταιρείες δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό για τα χρήματα που έχουν πάει σε συμβουλευτικές εταιρείες τα ΕΛΤΑ, διότι μόνο σε μία συγκεκριμένη εταιρεία και ξαναλέμε για δύο μεγάλες συμβάσεις. Είναι, πρόκειται για την PricewaterhouseCoopers, συμβουλευτικές υπηρεσίες 5 εκατομμυρίων ευρώ το 2022. Για ποιο πράγμα? Για το πώς θα κλείσουν τα καταστήματα των Ελλητά. Για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό.
1: Κάποια στιγμή, εσύ που τα ψάχνεις αυτά, πρέπει να δούμε λίγο. Οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι εταιρείες συμβούλων, φοριούνται πολύ τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνηση Μητσοτάκη.
21: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, με τεράστιες αμοιβές. Τεράστιες
21: και αμοιβές. Αέρα κοπανιστό. Και τι σημαίνει συμβουλευτική υπηρεσία, ακριβώς, εταιρεία 5 εκατομμυρίων για να κλείσουν 250 καταστήματα?
1: Α,
21: βάλουν εμένα.
1: Και δεν είναι
21: θα
1: μόνο
21: το κάνω
1: κι
21: εγώ καλύτερα.
1: Δεν είναι μόνο στα Ελτά που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται οι εταιρείες, οι συμβουλευτικές εταιρείες.
21: Όχι, συμβουλή, βέβαια.
1: Είναι σε όλη την οικονομική σε διαχείριση τη χώρα.
21: Επίσης πήρε άλλα 8 εκατομμύρια το 2025 πάλι για οικονομικές υπηρεσίες.
1: Ναι.
21: Και λέμε μόνο δύο μεγάλες, διότι είναι, έχει πάρει και άλλες, έχει πάρει και άλλα ποσά από τα Ελτά, όπως επίσης. Είχαμε δημοσιεύσει το 2025 το Νοέμβριο σε σχετική έρευνα που υπάρχει στο AVGR και τις υπόλοιπες συμβουλευτικές εταιρείες. Και μην ξεχνάμε και το σκάνδαλο Πάτσι.
1: Έτσι.
21: Του πρώην βουλευτή Γρεβενών.
1: Και μια μέρα,
21: ένα εκατομμύριο για νομικές συμβουλές.
1: Μια μέρα, Νίκο,
21: τι συμβούλευσε δηλαδή και άξιζε ένα εκατομμύριο.
1: Μια μέρα θα κάνουμε αυτή ακριβώς την ανατομία.
21: Βεβαίως.
1: Ποιο είναι το μεγάλο κόλπο, διότι περί μεγάλου κόλπου πρόκειται.
21: Συμβουλευτικές εταιρείες, να ξέρετε επίσης, έχουν πάρει πολλά λεφτά και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και μιλάμε.
21: Μιλάμε για αέρα κοπανιστό, ο οποίος πληρώνεται αδρά. Έτσι όπως το λέω.
1: Ναι. Και αν υποθέσετε ότι σε όλα αυτά παίζουν μίζες, θα είναι μια βάσιμη υπόθεση αυτή που θα κάνετε. Έτσι,
21: τα χρήματα, οι αναθέσεις είναι όλα ανοιχτά δεδομένα, υπάρχουν, δεν αμφισβητούνται, δεν μας εξηγούν ποτέ τι ακριβώς κάνουν, για ποιο λόγο βγάλαν αυτά τα χρήματα. Και αυτός που τα δίνει, γιατί τα δίνει.
1: Γιατί τα δίνει, ακριβώς. Θα τα πούμε μια μέρα πολύ αναλυτικά με τη γνωστή μέθοδο του Νίκου να κάνει ανατομία των πραγμάτων και κυρίως να εκλαϊκεύεις δύσκολα πράγματα. Τεχνικά δεν είναι εύκολο αυτό.
21: Νομίζω είναι η δουλειά μας αυτή. Είναι μέρος της δουλειάς μας πάντως.
1: Εντάξει, το λέω πολύ έτσι συνειδητά.
21: Ευχαριστώ
1: πολύ. Όπως και εσάς που είστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος εδώ, αύριο στις 2 με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
22: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους 3 νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο Κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα, του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πλήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκτηση 3 ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
4: Ο καιρός.
22: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι,
5: είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
23: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
24: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
23: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
24: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
23: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
24: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
23: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
24: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
23: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
24: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
23: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
24: Τηλέφωνο 2592062472.
23: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
25: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
26: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
25: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
26: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
25: Auto Center Service.
26: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
25: Auto Center Service. Στο Κοκκινό Χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
26: Auto Center Service.
27: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
28: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά
9: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
10: από το ePavla Radio,
9: από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
3: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαραφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πλήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Welcome.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Πώς είσαστε, πώς νιώθετε?
2: Όλα καλά, όλα
1: καλά. Που περάσαμε ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Ιουνίου. Αυτό ήτανε, πάει, τέλειωσε.
2: Όλα καλά. Νιώθω καλοκαιρινή.
1: Τσουροφλισμένη ίσως όχι.
2: Κάτι ψηλά. Έτσι εδώ στις άκρες.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 29 Ιουνίου. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Στο πόστο μας, στη θέση μας. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Κάθε Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια.
2: Βεβαίως.
1: Και νέα από το διάστημα. Βεβαίως, που έρχονται. Ζώδια κανονικά, καταλαβαίνετε, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
2: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
1: Τι λένε τα άστρα για την εβδομάδα, γενικά και αόριστα.
2: Εντάξει, θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο.
1: Αύριο έχουμε πανσέλινο, δεν έχουμε? Της φράουλας, του κερασιού,
2: πολλά.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Καταρχάς έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή, άμα σου λέει κάτι.
1: Αυτό που θυμάμαι είναι ότι δεν θα είναι για λίγες μέρες αυτός ο ανάδρομος Ερμής αυτή τη φορά. Αυτό είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν ήταν φήμες. Συνήθως λέει κρατάει κανένα 20ήμερο, τώρα θα κρατήσει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε λίγο αυτά έρχονται εδώ με πολλές μουσικές. Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος, καλωσορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Ήρθε. Για όσους έτσι παίρνουν μια γνώμη και από τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να δούμε.
1: Πανσέλινο έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, και γενικά επηρεάζει αυτή την εβδομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ίσως και χθες, έτσι κάποιος να τους έπιασε λίγο ένα κάτι της. Αλλά δεν είναι τίποτα, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Είναι και ο ανάδρομος Ερμής, όπως είπαμε, έχει και κάτι τετράγωνα αυτή η εβδομάδα. Ησυχία δεν θα έχουμε σε γενικές γραμμές. Και ας δούμε λίγο τα...
0: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε
1: με
0: τα ζωδιάκια.
1: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιάκια μας. Κρυαράκια μου, ίσως λίγο αυτή την εβδομάδα να νιώθετε ότι έχουν θολώσει κάπως οι καταστάσεις και τα όρια, τι είναι αληθινό, τι είναι στη φαντασία σας, τι από αυτά που σας υπόσχονται είναι αλήθεια. Ένα μπέρδεμα, το νιώθετε. Κουράγιο όμως, θα περάσει και αυτό. Εβδομάδα είναι, θα περάσει που λέγανε. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια μου, νιώθετε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα επαγγελματικά σας. Ίσως να είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας και όλο αυτό νιώθετε να σας κουράζει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και μια σχετικά έντονη συναισθηματική φόρτιση και θα είναι λίγο πιο εύκολο να μπείτε σε καυγαδάκια. Δίδυμοι, ανατροπές υπάρχουν και ίσως μια έντονη φόρτιση συναισθηματική. Προσπαθήστε λίγο να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους και αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα. Καρκίνι. Λίγο πιο ευαίσθητοι ίσως να είσαστε αυτές τις μέρες και παραπάνω κουρασμένοι να νιώθετε. Ίσως κάπου να έχετε ξεδανικεύσει κάποιους ανθρώπους και να συνειδητοποιείτε ότι δεν αξίζουν το βάθρο στο οποίο τους έχετε

τοποθετήσει. Λέοντες. Όπα, συγγνώμη. Εδώ. Διεκδικήστε γενικότερα όλα αυτά τα οποία θεωρείτε ότι σας αξίζουν, αλλά φροντίστε να το κάνετε με έναν τρόπο λίγο πιο διαλλακτικό, λίγο πιο ευγενικό, κρατώντας έτσι κάποιες ισορροπίες για να μην εκτεθείτε στο τέλος. Παρθένη, νευρικότητα υπάρχει, αλλά και μια έντονη επιθυμία να κάνετε αλλαγές. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σπασμωδικά, τεινάζοντας τα πάντα στον αέρα, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, όπως έχουμε ξαναπεί. Ζυγή μου, οι σχέσεις γενικότερα βρίσκονται σε μια ημίρευστη κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να υπάρχει έτσι και μια σύγχυση, κάπου κάτι να σας έχει μπερδέψει. Αφήστε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν και να κυλήσουν για να καταλάβετε προς τα που πρέπει να κινηθείτε. Σκορπιοί, είναι μια έντονη περίοδος που ίσως παίζονται παιχνίδια εξουσίας, μπορούμε να πούμε. Ποιος έχει το πάνω χέρι στα επαγγελματικά, ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση. Είναι μια περίοδος λίγο κρίσεων. Όσο πιο διαλλακτικά κινηθείτε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει, σας αλλάζει λίγο τα σχέδια. Μπορεί να σας ταράζει λίγο περισσότερο από την άλλη πλευρά. Δεν αποκλείεται να παρουσιάζονται και κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσετε θα έχετε θετικά αποτελέσματα. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια μου. Υπάρχει κόπωση σίγουρα, υπάρχει μια αβεβαιότητα στο προς τα που πηγαίνετε και στο τι είναι αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Μην είσαστε πολύ σκληροί και άδικοι με τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεστε σε κάθε δυσκολία. Πάμε στους υδροχόους, υδροχάκια μου. Γενικότερα είσαστε σε μία περίοδο με αρκετή ένταση και μπορεί κάπως να νιώθετε πάλι ότι θέλετε να κάνετε ριζικές αλλαγές στη ζωή, στην προσωπικότητα, στις επιδιώξεις σας. Σας έχει πιάσει αυτό το κάτι που λέμε. Βάλτε τα πράγματα κάτω και μην λειτουργήσετε παρορμητικά αυτή την εβδομάδα. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας με τους ιχθύες. Νιώθετε λίγο σαν να κλείνει ένας κύκλος αυτή την εβδομάδα. Μία αβεβαιότητα υπάρχει, μία ανησυχία υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε αυτή την περίοδο είναι να προσαρμοστείτε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, σας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι, ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Δευτεριάτικο.
1: Στέλνετε και κάνα μήνυμα, να ξέρουμε, παιδιά σας ακούμε και...
0: Στέλνουμε, υπάρχουν... αλλά θέλουμε περισσότερα, αφού μας ακούτε.
1: Υπάρχουν και αιτήματα φιλίας, ναι. Τα οποία είναι
0: κουλά.
1: Είναι άκυρη η φωτογραφία, είναι λίγο κάπως το προφίλ και επειδή πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, να το πω τώρα ή θες να το πω μετά?
0: Πες το, γιατί όχι,
1: το
0: ελεύθερα.
1: Το προσωπικό μου story, το δράμα μου.
0: Ελεύθερα.
1: Εγώ γενικά είχα ανοιχτά τα social media. Είχα ανοιχτό το Instagram για παράδειγμα, μπορούσε οποιοδήποτε να με ακολουθήσει. Κάποια στιγμή άρχισαν να γίνονται κοινοποιήσεις στις φωτογραφίες μου από λογαριασμούς OnlyFans.
0: Α, έχει κάνει
1: και το κλείδωσα. Καταλαβαίνεις.
0: Μηνύσεις.
1: Για να αποφύγω παρατράγουδα. Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό είναι και κλειδωμένο το προφίλ μου. Το λέω γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι γιατί κλείδωσα το προφίλ μου. Οπότε, αν είστε ακροατές και θέλετε έτσι να συνδεθούμε μέσω των social media, στείλτε και ένα μήνυμα λίγο πιο προσωπικό για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιο...

0: She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Επιστροφή εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 29 Ιουνίου.
3: Καλή μας εβδομάδα.
2: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και γιορτάζουν σήμερα. Τι είναι, καρκίνη. Καρκίνη, ε.
3: Δεν είναι όμως μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
2: Η αρχή των καρκίνων, ε.
3: Δεν είναι μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
2: Έτσι, είναι...
3: Έχουμε και Πέτρο και Παύλο σήμερα.
2: Είναι και Πέτρο και Παύλο.
3: Χρόνια πολλά. Να σας χαιρόμαστε.
2: Μεγάλη γιορτή. Δεν το είπαμε στην αρχή.
3: Δεν το είπαμε.
2: Δεν το είπαμε. Έχουμε το νου μας δεξιά και αριστερά.
3: Στα άστρα και στα ζώδια.
2: Έτσι.
3: Γι' αυτό ξελογιαστήκαμε.
2: Έτσι.
3: Πέτρος και Παύλος. Εμπόδια. Παυλίνα, Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Και πάμε να δούμε στο σαν σήμερα τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο 29 Ιουνίου. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει» για να δούμε τον υπεύθυνο για την πολιτική κρίση. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς είχαν βάλει φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης βιαιοπραγώντας κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. 1958 η Βραζιλία κατέκτησε το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Μιλάμε τώρα για εποχές Πελέ, έτσι. 1986 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 2002 από έκρηξη που είχε σημειωθεί στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά είχε τραυματιστεί ο Σάβας Ξύρος, ο οποίος στη συνέχεια είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, είδες μερικές φορές που, τις περισσότερες, τις μερικές φορές υπάρχουν οι μάγειρες οι οποίοι επιμένουν να αλλάζουν τα λάδια στα τηγάνια. Έτσι, και όμως υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο στην Ιαπωνία που δεν έχει αλλάξει το λάδι στο τηγάνι 66 χρόνια. Λοιπόν, το τηγανέλαιο δηλαδή. Πώς να είναι.
1: Μα αυτό το λάδι δεν πιάνει μάκα, δεν γίνεται.
0: Είναι η πρώτη. Καταρχήν το λάδι εξατμίζεται. Οπότε μένει λίγο και προσθέτεις. Από τότε. Από το 1960 έχει μπει το πρώτο λάδι. Έτσι δεν μιλάμε για βάφτιση. Από το 1960, το οποίο λέει χαρίζει μοναδική γεύση. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο το συγκεκριμένο εστιατόριο. Ο Γιασιχίτο ή Γιοσοχίτο, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης.
1: Μέσα.
0: Ναι, είναι η τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης, δήλωσε: όταν μπήκε το πρώτο λάδι, εγώ ήμουν αγέννητος.
1: Για μένα αυτό μου βγάζει μια μπίχλα και μια ιδέα. Δεν
0: και
1: ξέρω
0: όμως, εκτός ότι είναι βραβευμένο εστιατόριο.
1: Καλύτερα εκείνο το μουχλιασμένο έχει... που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά αυτό το ταγκισμένο λάδι.
0: Καλύτερο είναι το νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, ξεχωριστό, έτσι, τηγανιτό κοτόπουλο έχει φήμη. Το κοτόπουλο του το τηγανιτό. Για να μαχηθαίνετε λίγο μπαλίτσα οι υπόλοιποι. Που θέλετε να αλλάζετε λάδι. Ο Γιασουχίτο λέει ότι εμείς τι κάνουμε, λέει, παίρνουμε το παλιό το λάδι, το φιλτράρουμε, έτσι, και μετά προσθέτουμε και το καινούριο μαζί.
1: Α, το φιλτράρουνε, να μην έχει τα...
0: Να μην έχει τα μπαλάκια, το ψήσιμο εννοείται.
1: Απλά
0: αυτό.
1: Σίγουρα έχει μια αλφα-οξείδωση μετά από τόσα μαγειρέματα.
0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις αυτό που εσύ νομίζεις. Το ζήτημα είναι ότι είναι νόστιμο το κοτόπουλο το τηγανιτό και βραβευμένο το εστιατόριο. Αυτά είναι τα βασικά. Θα πάω εγώ να φάω κάτι άνεστο. Α, ξέρετε, είναι άνεστο, αλλά έχει φρέσκο λάδι μέσα. Τι να το κάνεις. Μάθετε λίγο μπαλίτσα πώς είναι το νόστιμο φαγητό. Άμα, ας πούμε, το κοκορέτσι. Άμα δεν αφήσεις και λίγο... Έτσι, άμα το καθαρίσεις τελείως, δεν καταλαβαίνεις γεύση. Πρέπει να το αφήσεις και λίγο ακαθάριστο.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέφοντας έχουμε νέα από το διάστημα. Οπότε μείνετε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Προηγουμένως να σας δώσω μια πληροφορία, αν δεν την έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε διαβάσει. Έτσι, την οποία την έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος πριν από λίγες μέρες, που έδωσε συνέντευξη στο Crete TV. Και μεταξύ των άλλων πολύ σοβαρών πραγμάτων που είπε, είπε και κάτι το οποίο, ας πούμε, μου έκανε λίγο εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω, ότι ο Καραμαλής, ο γνωστός ο Καραμαλής, έτσι, όχι τον Τεμπών, ο προηγούμενος, τέλος πάντων, έτσι, όταν ήταν πρωθυπουργός, τον είχαν κάνει στις χιουμοριστικές εκπομπές βίδες, ξέρεις, ότι τρώει, ότι...
1: Τέλος πάντων,
0: παίζει βιντεοπαιχνίδια, δεν ξέρω και εγώ τι. Του λέγανε διάφορα χιουμοριστικά, εν πάση περιπτώσει. Μια μέρα λοιπόν βρέθηκαν τυχαία ο Λαζόπουλος σε ένα θέατρο, ο Λαζόπουλος και ο Καραμαλής. Και του λέει ο Καραμαλής, σκύβει και του λέει μπροστά, μόνο που εγώ δεν τρώω αυτό που λες, μόνο κοψίδια τρώω. Αυτό να το ξέρεις. Λέει, ποτέ δεν έβαλε ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσει στα κανάλια, ποτέ, αρνητικά, τίποτα, και είχε και χιούμορ. Όταν με βρήκε από κοντά μου έκανε μόνο αυτή τη διόρθωση.
1: Εντάξει, σημαντικό.
0: Ναι, λέει ότι όλοι οι άλλοι είχαν βάλει λιτούς και δεμένους μέχρι να κλείσουν την εκπομπή οτιδήποτε. Έτσι, ο συγκεκριμένος δεν είχε βάλει ποτέ άτομο για οτιδήποτε τέτοιο, απλά έκανε αυτό το χιουμοριστικό σχόλιο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλωσορίσατε και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Και χρόνια πολλά γιατί... Να, Πέτρο και Παύλου.
2: Πέτρο και Παύλου.
1: Το βεβαίως. Θυμηθήκαμε επιτέλους, έστω και αν πέρασε λίγη ώρα.
2: Έλα, το πάντα τα θυμόμαστε.
1: Πάντα,
2: το
1: έστω, έστω και
2: το
1: στο τέλος.
2: Ποτέ.
1: Έστω και στο τέλος, λοιπόν, της εκπομπής, ας πούμε.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει έρθει η ώρα που μοιραζόμαστε ειδήσεις από το διάστημα.
1: Αυτό με το διάστημα κι εγώ το κολλάω.
2: Πώς θα ένιωθες εάν λάμβανες μήνυμα.
1: Στο κινητό.
2: Στο κινητό από αυτά τα πολιτικής προστασίας που σου έλεγε επίθεση εξωγήινων. Προστατευτείτε. Έχουμε φτάσει.
1: Το έχουμε φτάσει. Που είναι, τι είναι αυτό τώρα. Το μήνυμα αυτό που ποιος το στέλνει.
2: Αν το λάμβανες αυτό το μήνυμα στο κινητό σου από την πολιτική προστασία, τι θα έκανες.
1: Το έχουμε φτάσει, έρχεται η πολιτική προστασία. Ας πούμε, το έχουμε φτάσει, τι σημαίνει.
2: Πώς θα αντιδρούσες, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, θα προσπαθούσα να καταλάβω τα ελληνικά του μηνύματος, να καταλάβω ποιος σου στέλνει αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα έλαβαν χιλιάδες Βραζιλιάνοι πριν από μερικές μέρες στο κινητό τους από την πολιτική προστασία.
1: Εντάξει, τσάμπα είναι αυτό, να ξέρεις.
2: Προσπαθούσαν να καταλάβουν.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Να προετοιμαστούν από κάποια επίθεση ενδεχόμενη. Λοιπόν, οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, από το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο συνήθως προειδοποιεί για πλημμύρες, καταιγίδες, φωτιές, όλα αυτά τα έκτακτα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
1: Σου είχε έρθει μήνυμα ποτέ για σεισμό?
2: Νομίζω ναι.
1: Μου είχε έρθει εμένα μήνυμα για σεισμό και ο σεισμός ήταν κάτι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μου ήρθε αυτό το μήνυμα για σεισμό. Δεν μου είχαν έρθει τα κοντινά, ας πούμε. Δεν το έχω καταλάβει.
2: Λοιπόν, οι επίσημες θέσεις έκαναν λόγο για χακάρισμα του συστήματος. Εγώ τώρα θα πω ναι. Θα τους πιστέψω, κάποιος χάκαρε και ήθελε να τρολάρει τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν σε παραξενεύει που αυτό συμβαίνει τώρα?
1: Ήθελες να συμβεί αύριο, ξέρω και εγώ τι.
2: Βρε παιδί μου, εννοώ τώρα σε μια περίοδο που είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση για το τι γίνεται.
1: Όχι, αυτό ο χάκερ, γι' αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί. Αυτή την εποχή, να κάνει την πλάκα τώρα που είναι ζεστό το θέμα.
2: Ναι.
1: Άμα ήταν κρύο δεν θα ασχολιόταν καθόλου, σιγά. Μπράβο, και σαν νότερα.
2: Να χακάρουν και άλλες χώρες,
1: εννοείς. Όχι, γενική δοκιμή, δεν ξέρεις.
2: Μα αυτό σου λέω, είναι και μια...
1: Μια χαρά, ξέρω. Γιατί μια χαρά...

0: Λοιπόν, εντάξει, θα γκρινιάξω λίγο τώρα, το ξέρετε, είναι το φυσιολογικό μου αυτό, έτσι, και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Έτσι, τις προηγούμενες μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή άκουσα το φοβερό, σε κεντρική εκπομπή κιόλας, έτσι, άκουσα το φοβερό που λέει, με τόσες δημοσκοπήσεις που γίνονται, μέχρι, λέει, να μας πείσουν να ψηφίσουν αυτό που θέλουμε. Ήταν κριτική σε κεντρική εκπομπή. Λες, αποκλείεται να το, να το είπανε αυτό τώρα, με τόσες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν, και όμως το είπανε. Λοιπόν, άσχετο όμως με αυτό, θέλω να πω το άλλο. Λοιπόν, μερικές φορές διαβάζεις κάποια πράγματα στα social media, τα οποία λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου, θέλω να μας πείσουν ότι το λίγο είναι το καλό. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω εδώ μια είδηση που λέει, νεαρή συγγραφέας στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι, ήθελε να μετακομίσει ρε παιδί μου, και έφυγε από το ένα σπίτι μέχρι να βρει το άλλο, πήγε και βρήκε μια τρύπα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, και τελικά αντί για να μείνει εκεί λίγες εβδομάδες, της άρεσε και λέει, εδώ είναι, εδώ θα μένω για πάντα, μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται ένα σπίτι παραπάνω, μου φτάνουν τα 9 τετραγωνικά, περισσότερη ζωή, λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό βέβαια το διαφημίζουν τα site, έτσι. Προσπαθούν να σου περάσουν αυτή την ιδέα, γιατί σου λέει, γιατί αυτό το 9 τετραγωνικά στο Παρίσι έχει κάτι λιγότερο από 600 ευρώ το μήνα ενοικίο. Οπότε τα λεφτά που τις περισσεύουν περνάει καλύτερα. Ήτανε. Έτσι, γιατί να είσαι από αυτούς που έχουν 14 σπίτια, γιατί να είσαι από αυτούς, γιατί να ζητάς βιλάρες. Γιατί να ζητάς μια καλύτερη ζωή.
1: Λέντε.
0: Γιατί καλύτερα είναι αυτά τα λίγα. Λίγα, τα λιγοστά. Τα τόσο δούλικα. Κάνουνε μια χαρά για σένα και γι' αυτό. Έτσι, και όλο αυτό το στυλ. Γιατί ζητάς πολλά. Γιατί δεν αρκίσεις τα 9 τετραγωνικά. Εν τω μεταξύ, εγώ 9 τετραγωνικά το άκουσα και πνίγομαι. Ξέρεις, δεν μπορώ. Ότι
1: γιατί
0: θα μείνει εκεί για πάντα, ότι θα μείνει εκεί για πάντα και όλες γιατί της αρέσει, με το σλόγγαν λιγότερα τετραγωνικά, περισσότερη ζωή. Τι να πω.

0: Εσύ, Εύη, πώς θα ένιωθες σε 9 τετραγωνικά που λέγαμε προηγουμένως?
1: Πνιγμένη.
0: Έτσι δεν είναι? Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι πληρώνει
1: λίγο. Έχω ένα θέμα εγώ. Από πάντα μου με ενδιαφέρει πολύ ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού. Δηλαδή θέλω να έχω μπαλκόνι, θέλω να έχω βεράντα, θέλω mm-hmm. να έχω κάτι που μπορώ να βγω έξω να πάρω αέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Πάντα το είχα αυτό το θέμα. Οπότε, ναι, αλλά και τα 9 τετραγωνικά είναι πολύ λίγο. Να μου πεις 20.
0: Στις φωτογραφίες και Παρίσι αποκλείται να έχει μπαλκόνι, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει ταράτσα, να είναι στην ταράτσα.
0: Δεν
1: να
0: είναι ταράτσα, είναι σε όροφο. Έχω δει φωτογραφίες, είχε δύο φωτογραφίες. Είναι αποπνικτικό τελείως. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να επικοινωνήσεις και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη ή Κοσμάς και Τραμάδος στα social media, έτσι, Facebook, Instagram, TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ φυσικά με ειδήσεις από το διάστημα.

0: Ain't a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή το ξέρουμε, το έχουμε πει. Κουρουμουντού όλο το καλοκαίρι.
3: Πάντοτε.
2: Έτσι, κανονικότατα. Έτσι, δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει αυτή εδώ η ζωή το καλοκαίρι του 26. Ποιο καλοκαίρι, δηλαδή, δύο μήνες μείνανε. Τίποτα.
3: Αχ, παιδιά, είναι χειμωνάκιας, δεν τον αντέχω.
2: Λοιπόν, έβιβα λίγο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
3: Κοσμά, ο διάσημος ροζ πλανήτης, που ροζ χαρακτηρίστηκε λόγω του χρώματός του, έτσι, έχει αλάτι τελικά. Και ίσως να μην είναι και πλανήτης. Άσε, πού να στα λέω. Λοιπόν, το διάσημο πλέον τηλεσκόπιο James Webb εστίασε στο ροζ πλανήτη και εντόπισε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ενδέχεται λοιπόν να είναι ένας καφέ νάνος, ένα αποτυχημένο άστρο που σχηματίστηκε όπως ένα κανονικό άστρο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να συγκεντρώσει αρκετή μάζα ώστε να αποκτήσει και πιο σταθερό πυρήνα.
2: Το κακόμοιρο το άστρο.
3: Ναι. Ροζ παραμένει, έτσι.
2: Και κακόμοιρο και ροζ. Και αποτυχημένο, δηλαδή.
3: Και εντόπισαν ότι βασικό συστατικό στα ατμοσφαιρικά του νέφη είναι το αλάτι.
2: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά.
3: Τώρα, ροζ, αλάτι. Mm-hmm. Σε πάει για χιουμοράκι.
2: Αποτυχημένο.
3: Για αλάτι Ιμαλαίων. Σε πάει σε χιουμοράκι.
2: Για Ιμαλαίων, όχι.
3: Αλάτι, το ροζ αλάτι.
2: Αλάτι από άλλους πλανήτες μπορεί να λέγεται αυτό.
3: Λες να αρχίσουμε να το εισάγουμε.
2: Κάτσε πρώτα.
3: Αλάτι από τον πλανήτη εκεί.
2: Α, γεια σου. Ε, μα γι' αυτό
3: τι. Χρυσάφι θα το πλάσει.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Τι εννοείς? Δεν θέλω
0: από όλες, από όλες τις απόψεις, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ για τους άντρες. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον άντρες, διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα.
1: Τι εννοείς, δεν έχουν υπάρχουν άντρες?
0: Έχουν μειωθεί πολλοί οι άντρες και έχουν αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ οι μη straight, τέλος πάντων, οι gay.
1: Οι ομοφιλόφιλοι.
0: Οι ομοφιλόφιλοι, πες το όπως θες. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι γυναίκες, λέει, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει μια νέα τάση εκεί στη Νέα Υόρκη που είναι, λέει, λίγοι straight άντρες πλέον. Mm-hmm. Στη Νέα Υόρκη νοικιάζουν σύντροφο για ραντεβού με 100 δολάρια. Εντάξει, ρε κορίτσια, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό.
1: Εμείς
0: πληρώνουμε χιλιάδες χρόνια τώρα γι' αυτό. Δεν θα πληρώνετε εσείς 100 δολάρια μετά από το 2026, τέλος πάντων?
1: Γιατί να πληρώνουμε, ρε φίλε, όμως?
0: Εμείς γιατί να πληρώνουμε,
1: εμείς,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Εσείς, αυτό εννοώ.
0: Το εμείς είναι παλιό τέτοιο, παλιό παραμύθι, αρχαιοτάτων χρόνων. Τώρα πληρώνουν και στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Έτσι, για βόλτα, ρε παιδί μου. Να δούμε από κοντά δημοσιογραφικά, δηλαδή. Να κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Αν το πάρεις απόφαση, προτίθεμαι να σε συστήσω σε κορίτσια.
0: Αυτό συστήνομαι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με το αζημίωτο, βέβαια.
0: Εσύ να με συστήσεις, αποκλείται, έχω τον τρόπο μου εγώ, μην φοβάσαι. Χρόνια ολόκληρα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσεις να πας Νέα Υόρκη. Εκείνη το ζήτημα. Καταλαβες.
1: Φορολογούνται, φαντάζομαι.
0: Ποια?
1: Αυτά τα 100 δολάρια.
0: Πώς το φαντάζεσαι αυτό? Για πες το μας.
1: Δεν θα πρέπει να τα δηλώσεις.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να τα δηλώσεις? Δεν πας καλά. Δεν είσαι με τα καλά σου, νομίζω. Συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα που γίνονται όλα αυτά με το ψηφιακό χρήμα, δήθεν για να μην υπάρχουν, τέλος πάντων, μαύρα. Πόσα μαύρα τρέχουν γύρω μας με όλα αυτά τα λάδια και τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ που ακούμε κάθε μέρα για διαφορετικές περιπτώσεις. Μία από και πέ. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, πού είναι τα μαύρα εκεί, πώς πηγαίνουν, έρχονται. Έτσι, τα οποία μας έχουν κάνει όλους ψηφιακούς, αλλά τα μαύρα συνεχίζουν και πηγαίνουν, έρχονται. Δεν έχουν σταματήσει. Έτσι, το τι παραμύθι έχουμε φάει για να κινούμε μόνο ηλεκτρονικό χρήμα είναι απίστευτο.

0: τέλος για σήμερα, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς. Έτσι, έτσι θα ξεκινήσουμε 29 του μήνα σήμερα. Κάνουμε
1: Θα είμαστε και αύριο κοντά σας, τριτιάτικο.
0: Έτσι, έτσι. Να μάθεις άλλη φορά να μας ακούς. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Πού θα βρεις καλύτερα, βρε?
1: Άλλα μου, ντε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν,
1: μέχρι αύριο.
0: Κοσμάς και Δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο Κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πάει, το φάγαμε αυτό το μήνα.
2: Όχι μόνο το φάγαμε, αλλά πέρασε και χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Δεν το καταλάβαμε. Αν και εσύ μου είπες ότι βούτυξε το ποδαράκι σου.
2: Σαββατοκύριακο πήγα για μπάνιο.
1: Α, αυτά είναι.
2: Φόρεσα από αυτές τις παλιές τις, πώς το λένε, τις πανοπλίες.
1: Τις πανοπλίες.
2: Των υποτών.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι.
1: Και είπες να μην σε πάρει ο ήλιος.
2: Και είπα, ναι, και όχι, και είπα να μπω μέσα.
1: Να μπεις.
2: Είχα και μια μαγκούρα για τους λαγό, πόσους λέμε αυτούς.
1: Κέφαλους.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι να σου πω, ρε παιδί μου, πραγματικά. Πάντως υπήρχε έτσι προβληματισμός στην παραλία,
1: για τα ψάρια αυτά.
2: Γενικά από αυτά που ακούγονται και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Όπως και να το κάνεις.
1: Ωραία, λίγο. Ούτα τι θα πάθεις.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν παθαίνουμε τίποτα.
2: Παιδιά,
1: στην ξηρά.
2: Αυτοί θέλουν να με εξαποστείλουν.
1: Κανονικά.
2: Ωραία παρέα είσαστε, ρε. Μπράβο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Έτσι.
1: Δύο αυτή την τιμή του ενός.
2: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Δευτέρα, σήμερα 29 του μηνός,
1: Ναι, και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου?
1: Πάμε.
2: Άντε, ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτοί με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουν.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζω το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα της, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω και τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της.
0: Ναι,
1: και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours.
0: Τι λέτε,
1: αφού σου λέει, άρχισα να την

0: Ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
1: Δεν μου λες, πολλές πάνες, ε.
0: Πολλές πάνες.
1: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
0: Θα βγάλει τώρα.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
0: Όμορφη.
1: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
0: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
1: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
0: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
1: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
0: Μη με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Έβγε, παιδί μου.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους σαϊεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά, τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά, έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως, θα έτσι βγει. Με τίτλο Tom Cruise Alive, έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα,
1: λίγα
0: είναι
1: ξέρουμε, είναι αλήθεια,
0: έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη γλιτώσανε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Εμάς
1: τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ. Ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει εκεί ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Ναι, swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είναι μεγάλη αδικία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Μάθαμε για την ταινία του Νόλαν που γυρίστηκε εν μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με ρεπορτάζ, αφιερώματα, τρισέλιδα, πολυσέλιδα.
1: Να μην σου θυμίσει τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, στην Ήδρα και τι έκανε ο Μπραντ το πρωί. Έτσι. Και τι έκανε το βράδυ. Και να η ταινία και να τα γυρίσματα και εκεί να γίνονται. Για αυτή την ταινία που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αριστούργημα, κάτι ψηλά, ρε παιδί μου. Μιλάμε για
1: κρίμα,
0: το γέρμα.
1: Δεν είναι το γέρμα το τρομερό. Γέρμα.
0: Του, που είναι βασισμένο στο αριστούργημα του Λόρκα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα, παρακαλώ πάρα πολύ, έγιναν στην Εδιψό και είναι μια διεθνής συμπαραγωγή.
1: Α, δεν είναι ελληνική ταινία?
0: Όχι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια διασκευή,
1: ναι,
0: του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, του γέρματος. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γίνει μητέρα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο πραγματικά. Και σκηνοθέτης η Λάρα Ιζαγκύρε Γκαριθουριέτα. Ισπανίδα. Έτσι.
1: Του χρόνου μπορεί να το δούμε.
0: Ναι, σε λίγους μήνες θα βγει.
1: Α, μακάρι.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Είναι μια συνεργασία που βγήκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτά είναι τα
0: όπου
1: ωραία.
0: Ήταν παρούσα και η σκηνοθέτης εκεί με άλλα δικά της. Σε συνεργασία με ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι το Evia Film Project.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Α, βέβαια.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα. Ναι. Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλιώ μόνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Η ΕΚ Α μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή
1: με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, τι λες, ώρα να απολαύσουμε
2: και να σωθούμε κιόλας.
1: Και να βεβαίως, γιατί έρχεται η Βασιλεία Πέτρου με πολύ σοβαρά για το περιβάλλον, παιδιά, πράγματα. Λοιπόν, καλώς την.
0: Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα να πω στους ακροατές μας. Έχουμε μία είδηση από το News Bomb. Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανομαλία στον Ατλαντικό ωκεανό. Μια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, παρουσιάζει επίμονη ψήξη παρά την παγκόσμια αύξηση των θερμοκρασιών των ωκεανών. Από τις αρχές του 20ου αιώνα κιόλας, οι θερμοκρασίες του νερού σε αυτή την περιοχή έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου. Η ψήξη αυτή οφείλεται στην επιβράβυνση του AMMOC, ενός παγκόσμιου συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα από τις τοπικές περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο. Η επιβράδυνση του AMOC συνδέεται με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση που προκαλεί τήξη παγετώνων και εισρωή γλυκού νερού, διαταράσσοντας την ισορροπία αλατότητας και πυκνότητας στον ωκεανό. Η ψήξη εντοπίζεται όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και σε σημαντικά βάθη, αποδεικνύοντας ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες. I guess you never know. Someone you think you know can't see the knife when you're too close.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
2: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
6: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα για σήμερα, Δευτέρα.
1: Πάγαμε το μισό.
0: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, για την επόμενη ώρα επίσης μαζί σας, με το 2 στην τιμή του 1. Εντάξει.
1: Έτοιμος.
0: Κι εγώ.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Να λέω. Σαν σήμερα 29 Ιουνίου.
0: Έχεις εγκληματιστεί με το Μουντιάλ, έτσι.
1: Α, σε παρακαλώ, θα ψάχνω. Η Αργεντινή,
0: ναι.
1: Η οποία νομίζω τα πάει καλά και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Νίκησε 3-2 τη Δυτική Γερμανία. Μέσα στο στάδιο των Αζδέκων στο Μεξικό, κόλαση έγινε όπως καταλαβαίνεις.
0: Όπου εκεί θα γίνει και ο τελικός φέτος.
1: Έγινε
0: πάλι.
1: Και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
0: Εδώ γράφεις η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία.
1: Ναι, γιατί το 86
0: μάλιστα.
1: Υπήρχε και η Ανατολική.
0: Έτσι,
1: τόσο
0: μπράβο.
1: Παλιά για να καταλάβεις.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν φτάνει όμως να είσαι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Τι άλλο χρειάζεται.
0: Πρέπει να είσαι καλό προπονητή, αγάπη μου.
1: Αυτά να τα ακούνε οι ομάδες.
0: Και για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντλ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικς.
1: Πώς εξασφαλίζουμε τα προνομιακά δίδακτρα?
0: Μπορείτε να τα μάθετε όλα καλώντας το 210-5279-500,
1: στο 210-9640-117
0: ή με ένα κλικάκι στο www.iekalpha.gr. Απλά.

0: Σου είπα, όλον τον Ιούλιο κάθε μέρα θα δίνουμε και από ένα tip, ναι, για να λύσουμε και όχι μόνο, να δώσουμε και ιδεούλες, επειδή το καλοκαιράκι το βραδινό φαγητό είναι κάπως.
1: Και πώς το ήξερες ότι εγώ είχα χθες κεφτέδες?
0: Δεν το ξέρα, αλλά εντάξει, λογικό.
1: Και πραγματικά είναι, δεν ξέρω και τι να του κάνω, γιατί δεν τρώγονται δεύτερη
0: σιγά
1: μέρα.
0: Σιγά το σπάνιο φαγητό που έκανε, καλέ.
1: Όχι, αλλά είναι δύσκολο να του φάσει την επόμενη μέρα. Κάτι πρέπει να κάνει, ρε παιδί μου, μαζί.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με tips. Τι θα φάμε απόψε? Να πούμε ότι πάντα είναι οι προτάσεις από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ωραία. Έτσι,
0: να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Και για απόψε προτείνουμε και φτεδάκια της Άννας που δεν τα έφαγε χθες.
1: Πραγματικά.
0: Με κουσκούς, το οποίο σημειωτέων εγώ έμαθα ότι δεν το βράζουμε.
1: Όχι. Το βάζουμε
0: νερό
1: μέσα σε βρασμένο νερό που έχουμε κλείσει το μάτι και το αφήνουμε.
0: Έτσι.
1: Να αφρατέψει.
0: Έτσι. Άρα κουσκούς με και φτεδάκια. Περισεβούμενα, λέει εδώ.
1: Ναι. Για μένα λέει.
0: Σαν να ήξερε. Αγκουράκι, ναι, δυος μου, γιαούρτι τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα, το έχεις φτιάξει το πιάτο στο μυαλό μου.
0: Και λεμόνι,
1: μη συζητάς.
0: Θα έρθω να μου κάνεις το τραπέζι.
1: Αμέ.

0: ρωτάς δεν σε κάνει να χαμογελάς. Πέτα το. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος.
11: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Καβάλα News
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News στους 102,8.
13: Με swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν.
1: Δεν ξαφνιάστηκα κιόλας.
0: Ναι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά κουσκούσια για πάρτι
1: της. Και κουσκούσια και μαναφούκια και έχει γίνει της τρελής.
0: Λοιπόν, πολύ σοβαρό αυτό όμως.
1: Όντως.
0: Μιλάμε για την Naomi Campbell, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη, λέει, από την Charity Commission του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι η αρμόδια αρχή φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστηρίζει ότι το supermodel απέτυχε να ασκήσει τα καθήκοντα, μωρέ αυτή η βάλαν διαχειρίστρια, του Fashion for Relief. Τι είναι αυτό? Έχει συγκεντρώσει, λέει, εκατομμύρια λίρες για δράσεις κατά της φτώχειας μέσα από λαμπερές εκδηλώσεις μόδας υπό την αιγίδα της Campbell.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τέθηκε, λέει, σε εκαθάριση το Μάρτιο του 24 και η έκθεση έδειξε πάρα πολλές κακοδιαχειρήσεις.
1: Άκουμε που σου λέω τώρα, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Έτσι, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, λοιπόν. Χαοτική, λέει, οικονομική διαχείριση, παραπτώματα και λυπή τήρηση αρχείων.
1: Πολύ ωραία.
0: Είδες, συμβαίνουν και εις Παρισίους, ε.
1: Κάτσε στην πασαρέλα.
0: Άντε.

0: πριν σε περάσω στη μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Τι θα μου κάνεις?
0: Που η μουσική ενότητα είναι τραγούδια του καλοκαιριού, με πρώτο και καλύτερο ένα που βγήκε τώρα. Παρακαλώ, μη μας στέλνετε μηνύματα οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαμήλωσε το τηλέφωνο, Ξινόπουλε. Το χαμήλωσα. Λοιπόν, θα σου πω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Εντάξει. Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα. Πού τα ξέρεις εσύ?
0: Τι που τα ξέρω, παιδί μου. Ψάχνω. Προσφέρουν, λέει, up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και με online ή διαζώσεις φοίτηση και με AI εργαλεία.
1: Οπότε κατευθείαν παίρνω, ναι, είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-41-20-714, ή κάνω ένα κλικ στο ekalpha.gr και μαθαίνω
0: τα πάντα.
1: Και για τα προνομιακά διδάκτρα.
0: Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Σου έχω Rolling Stones. Σας έχω Rolling Stones. Και μάλιστα καινούριο. Γιατί κυκλοφόρησαν το Foreign Tongues. Έτσι.
1: Ναι. Ξανά βγάλε τη γλώσσα.
0: Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε, μάλλον, ναι, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Jagger στο Sunday Sit Down. Και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την καινούργια τους δουλειά. Μωρέ, πού αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνανε καινούριο άλμπουμ Stones, ρε φίλε. Και μάλιστα τον ρώτησαν θα κάνετε και περιοδία. Λέει, παιδιά, ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ο Χριστός και η
0: Παναγία. Έχουμε και μια ηλικία. Το σκεφτόμαστε για του χρόνου.
1: Άλλοι δεν ξέρουν στην ηλικία του αν θα είναι εδώ του χρόνου. Και αυτό σκέφτεται να κάνει παγκόσμια περιοδία.
0: Λοιπόν,
1: τους έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Πρώτο σίγγλ λοιπόν από το άλμπουμ, το In The Stars, για το καλοκαιράκι του 2026, παιδιά, Rolling Stones.

0: Είναι ωραίοι τύποι όμως, έτσι.
1: Ναι, και μ' αρέσει που δεν ξεφεύγουν από τη μουσική τους.
0: Έτσι. Δηλαδή... Δεν ξεφεύγουν, αλλά δεν είναι και πάντα ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία τα τραγούδια τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τώρα, αν είπαμε και κάτι, μεταξύ μας νερό και αλάτι.
0: Τι, οι δυο μας είμαστε.
1: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο Κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα, του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πλήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
13: Coffee Press.
12: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
13: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
12: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
13: Coffee Press.
12: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Έχεις ιδέα?
1: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
1: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου. I don't feel-

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαραφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πλήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: I'm Anima.
10: I'm Ellie.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ina, Chaka Khan με Snoop Dogg και Jazzy. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Alex Warren και Passenger.

Αυτός ήταν ο νέος Alex Warren, ήταν το Passenger στο New Music Show και από την πρώτη στιγμή που άκουσε στο στούντιο το Μορενίτο, η Ίνα το ερωτεύτηκε. Η παραγωγή του track είναι έντονα, εμπνευσμένη από την Latin μουσική. Αν και η ίδια κατάγεται από τη Ρουμανία, έχει μια τεράστια και σταθερή αγάπη για την Latin κουλτούρα και την ισπανική γλώσσα. Έχει κυκλοφορήσει ολόκληρα ισπανόφωνα albums όπως το Yo και hits όπως το Cola Song και το Caliente, κερδίζοντας τεράστια δημοτικότητα στις ισπανόφωνες χώρες και τη Λατινική Αμερική. Η Ίνα ήταν η πρώτη Ευρωπαία τραγουδίστρια που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube το 2012, ανοίγοντας το δρόμο για την διεθνή καριέρα πολλών παραγωγών από την Ανατολική Ευρώπη. 15 χρόνια μετά το θρυλικό Hot, παραμένει στην πρώτη γραμμή της κλαμπ σκηνής, προσαρμόζοντας τον ήχο της το 2026. Η Ίνα μόλις ξεκίνησε τη νέα της μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε resorts και clubs της Μεσογείου και το νέο της single Morenito έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγαπημένη μου Jungle, αυτό ήταν το The Wave. Και είπα τώρα στην Chaka Khan, 73 ετών, 10 φορές βραβευμένη με Grammy και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, και τον Snoop Dogg, έναν από τους πιο επιδραστικούς rappers όλων των εποχών, οι οποίοι συνεργάζονται στο Boogies in My Soul. Οι δύο θρύλοι συναντήθηκαν στο Los Angeles για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων και η παραγωγή έγινε με την χρήση αποκλειστικά εξοπλισμού των 70s, καθώς η Chaka Khan επέμενε να μην υπάρξει ψηφιακή παραμόρφωση στη φωνή της. Ο Snoop Dogg είπε ότι το να μοιράζεται το στούντιο με την Chaka Khan ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το Boogies in My Soul γεφυρώνει δύο διαφορετικές εποχές, την Classic Disco Funk της δεκαετίας του 70 με την G-Funk των 90s, και έρχεται τώρα στο New Music Show. Chaka.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. It's a-

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
15: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
16: Say my name, say my name, say my name.
15: On new music show with John.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
17: I was a

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Οι Ιταλοί Τρενάκρια συνεργάζονται με την δική μας Κλαβδία Say My Name, βασισμένο στο The Riddle του Nick Kershaw από τα 80s. Θα το ακούμε κάθε μέρα εδώ στο New Music Show. Και πάμε τώρα στην Jazzy, η οποία έγραψε ιστορία το 2023 ως η πρώτη Ιρλανδής όλο καλλιτέχνηδα που έπιασε την κορυφή των Ιρλανδικών charts μετά από 14 χρόνια με το hit Giving Me. Το debut album της έρχεται στις 23 Οκτωβρίου. Το Peach and Patience μιλάει για την καταγωγή της, τους ανθρώπους που την κράτησαν πίσω και την υπομονή που χρειάστηκε για να βρει την ηρεμία και τον ήχο της. Το νέο του single μέσα από αυτό το δίσκο είναι το Invisible μαζί με τον Chris Lorenzo, μέλος των Anti-Up μαζί με τον Chris Lake, ο οποίος θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες του Birmingham Bass ήχου. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Michelle DeLuz και Cause You Are Young στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο. Το Prayer in C των Lily Wood and the Prick συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Invisible Friends του 2010. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Robin Schulz έκανε remix και τον έβασε online για δωρεάν download, κάτι που έφερε απογοήτευση στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων της Wagram Music. Στην πορεία όμως τα βρήκαν με τον γερμανό παραγωγό και η dance εκτέλεση κυκλοφόρησε επίσημα. Έφτασε στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως Πολωνία και Ιταλία, ενώ την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι το 23. Στην Ελλάδα ήταν για 4 συνεχόμενα χρόνια μέσα στο top 100 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart. Το Prayer in C έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο Κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα, του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is Calvin Harris.
9: Hello, this is Claude.
10: Hi, this is Taylor Swift.
11: Hi, I'm Selena Gomez.
12: New music show.
13: You're listening to The Weeknd.
14: Hi, I'm Bad Bunny.
15: New music show.
16: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
17: Το νέο αγαπημένο σου, Radio Show.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή ήταν η Τάιλα με το Chanel και πάω τώρα στον Μαβάντο, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της dancehall σκηνής παγκοσμίως. Έγινε ευρύτερα γνωστός στα Late Zeros με τεράστια hits όπως το Real McCoy και το On The Rock, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της αμερικάνικης hip-hop σκηνής όπως ο DJ Khaled, η Nicki Minaj, ο Drake και ο Jay-Z και έγινε μέλος του label We The Best Music. Ο Βρετανός DJ Kasok από την άλλη ανακάλυψε κάτι ξεχωριστό όταν δημιούργησε ένα mashup από το When You Feel Lonely του Mavado και το Addiction του Ryan Leslie. Το τραγούδι έγινε αμέσως viral σε όλες τις πλατφόρμες καθώς ανέβηκε στο νούμερο 8 του Shazam Charts στην Αγγλία, ενώ πλέον έχει ξεπεράσει τα 200.000 creations. Η νέα αυτή εκτέλεση έρχεται τώρα στο New Music Show.

Aleph Arben και Heroes of the Night στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Όλη αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε ελληνικές παραγωγές και ήταν αρχές της προηγούμενης δεκαετίας όταν οι Playmen κυκλοφόρησαν το single Together Forever. Σε συνεργασία με τον Reckless έκαναν την πρώτη τους επιτυχία που τους έκανε γνωστούς στο ευρύτερο κοινό, καθώς μέχρι τότε έβγαζαν μόνο club tracks. Το τραγούδι ήταν τόσο μεγάλο hit που ένα χρόνο αργότερα επανακυκλοφόρησε με ελληνικούς στίχους και παρουσιάστηκε στα Mad Awards. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190.
7: Εννιά. 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier. It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Boudzikas.
15: Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
16: Let's get a party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you start.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Thames μαζί με τον Dave, βέβαια. Μεγάλη επιτυχία φέτος, Rain Dance στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουνίου 2018, ο Drake κυκλοφόρησε το 5ο άλμπουμ του Scorpion. Ο διπλός δίσκος περιλάμβανε 25 τραγούδια, με το πρώτο μέρος να είναι κυρίως hip hop και το δεύτερο να περιλαμβάνει περισσότερο R&B και pop ήχο. Την παραγωγή την είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τους επιχρόνια συνεργάτες του Forte και Oliver Elkhart. Έκανε ντεμπούτο στην κορυφή στο Billboard, έλαβε 5 υποψηφιότητες για Grammy και είχε μεγάλες επιτυχίες όπως το In My Feelings που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Επιτυχία του Tom Novi από τα Zeros, Your Body έρχεται τώρα σε νέο remix από Moogly και Moon Rouge και πάτε τώρα στον Gentleman, έναν από τους ελάχιστους reggae καλλιτέχνες που δεν κατάγεται από την Τζαμαϊκά αλλά κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη αποδοχή στην πατρίδα της reggae μουσικής. Και αυτό γιατί έχει ζήσει στο Kingston και έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Γη του Bob Marley. Από την άλλη, ο Michael Patrick Kelly ξεκίνησε ως παιδί θαύμαστο συγκρότημα The Kelly Family που στα 90s πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους στην Ευρώπη. Μετά από μία περίοδο απόσυρση σε μοναστήρι, επέστρεψε στην solo καριέρα του, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με ραδιοφωνικά hits που έχουμε παρουσιάσει εδώ στο New Music Show, όπως το Beautiful Madness και το Throwback. Οι δυο τους τώρα γνωρίστηκαν στο reality show Sing Mine a Song, τραγούδισε το τραγούδι μου, όπου ένας διασκεύαζε τραγούδια του άλλου. Εκεί έγιναν στενοί φίλοι και γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν ένα δικό τους πρωτότυπο track, το οποίο τελικά πήρε σάρκα και ωστά με το Wildfire, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα από τον Gentleman και τον Michael Patrick Kelly στο New Music Show.

Show σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Rose Grey και Club to Your Arms. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα, του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Καλώς όρισες εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε και τα σχέδια περισσότερο για διακοπές, για παρέες, για να νιώσεις λίγο περισσότερο την ηρεμία του καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε. Να, εδώ εμείς δεν κάνουμε πολλά. Ωραία μουσική, παλιά και καινούρια, ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε.

Προσπαθώ από αυτά που μου λέτε εσείς οι ακροατές να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς με τους λαγοκέφαλους για να σας το μεταφέρω. Δεν τα έχω καταφέρει. Να σας πω κάτι σίγουρο. Πρόκειται για ένα ψάρι λαθρομετανάστη. Μας ερχόντουσαν οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες. Έχουμε και τα ψάρια λαθρομετανάστες. Ένα ψάρι το οποίο υπήρχε στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μας έχει έρθει από τα νότια κάτω, τα πιο ζεστά. Τις πιο ζεστές θάλασσες. Τώρα φέτος είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερο. Ο ένας μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ένας ειδικός τέλος πάντων. Ένας άλλος μου λέει ότι έχουμε πάνω από 200 περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με δαγκώματα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Επίσης μου είπανε ότι ο λαγοκέφαλος είναι η τροφή του καρχαρία, γι' αυτό βλέπουμε και καρχαρίες πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες φέτος. Εσείς δεν χρειάζεται να πηγαίνετε να το χαϊδεύετε, ούτε να παίζετε μαζί του όπως κάτι βίντεο είδα τις προηγούμενες μέρες. Από μακριά και αγαπημένοι. Άμα δείτε λαγοκέφαλο, σιγά σιγά στρίβετε, πηγαίνετε λίγο πιο μακριά. Δαγκώνει γερά, δεν παθαίνετε κάτι ιδιαίτερο, αλλά δαγκώνει γερά. Κάνει πλήρη.

ή διαφορετικό τρόπο. Διαβάζω εδώ, μετακόμισε σε σπίτι 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, εκεί είναι πανάκριβα έτσι κι αλλιώς τα ενίκια. Μετακόμισε με τη λογική ότι σε λίγους μήνες θα πάει σε ένα άλλο σπίτι. Και τελικά δεν θέλει να φύγει από εκεί. Δεν χρειάζομαι, λέει, κάτι μεγαλύτερο. Μια νεαρή συγγραφέας που μετακόμισε σε διαμέρισμα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι και ανακάλυψε το όφελος που άλλαξε τη ζωή της. Δηλαδή, οι άλλοι μπορεί να αγοράζουν και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή με 10, 14 και 24 σπίτια. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις και να μένεις σε σπίτι 9 τετραγωνικών και πολύ σου είναι. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα οι διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ με τέτοιες διαφημίσεις γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok για επικοινωνία, στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

ο Good Job Nicky και οι ερωτήσεις του. Questions. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλοκαίρι. Έτσι πάει αυτό από εδώ και μπρος. Έτσι πάει και με μας, εδώ με τη μουσική μας. Καλώς ορίσατε. Summer Girl, Jamiroquai. Χαιρετισμού στην Ελισάβετ. That's

Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για μια νεαρή γυναίκα συγγραφέα στο Παρίσι, η οποία ήθελε να κάνει μετακόμιση. Έφυγε από το σπίτι της. Για λίγο καιρό πήγε να μετακομίσει σε ένα τύπου σπίτι δωμάτιο 9 τετραγωνικών. Αλλά τελικά έμεινε εκεί γιατί λέει της άρεσε. Γιατί ήταν το μικρό σπίτι που την έκανε να ζήσει περισσότερο. Εγώ ξέρω για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερη ζωή λέει με λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό το λίγο που προσπαθούν να σου περάσουν ότι αξίζεις, ενώ οι άλλοι έχουν σπιταρώνες 10 και 20 σπίτια. Τέλος πάντων, και διαβάζω εδώ ότι ο λόγος ήταν ότι πλήρωνε κάτι λιγότερο από 600 ευρώ για τα 9 τετραγωνικά. Εντάξει, έτσι είναι στο Παρίσι. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Αλλά με 9 τετραγωνικά έχει αρχίσει και με πιάνει έτσι, πνίγομαι λιγάκι όταν τα

Michael Jordan λέει, κάνει τη ζωή που ενηρευόμαστε και αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε ελληνικά νησιά, από νησί σε νησί. Ποιος θα κάνει τη ζωή αυτή, εγώ και εσύ, που περιμένουμε υποσχέσεις από κάποιον που υποσχέθεται ότι, ας πούμε, θα σου δίνει δωρεάν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Και εντωμεταξύ, αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα να ήταν και συχνά όπως είναι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία ας πούμε, όπως Γερμανία, όπως Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω κι εγώ τι, μία φορά την ώρα, μία φορά το ημίωρο. Τι να πεις, και καμία και συνέπεια, κιόλας. Περιμένεις να περάσεις το 1 τέταρτο και περνάει στα 3 τέταρτα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πλήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κάποιες φορές που έρχονται καλεσμένοι σπίτι, μεταξύ των άλλων, που μαγειρεύω, τους κάνω και τηγανιτές πατάτες, πανεύκολο. Αλλά είναι μαγεία, είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που τους φτιάχνω. Έτσι έχει ειδική συνταγή, με ρωτάνε πώς το καταφέρνεις, δεν τους λέω. Έτσι, απλά γεμίζω ξανά το λάδι, δεν αδειάζω το παλιό, είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμασμένη και βραβευμένη συνταγή, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην Ιαπωνία υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο που χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια. Άρα βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Μάθε μπαλίτσα. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια ώρα, μείνε εδώ.

Διαβάζω εδώ για το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί όλους, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Την υπογεννητικότητα. Στην Ελλάδα οι Ελληνίδες το 2025 γέννησαν λιγότερο, αυτό το έχουμε μάθει. Από 68.000 κάτι παιδιά το 24, στα 65 μισό παιδιά, 65.550 παιδιά το 2025, αλλά 1.405 μητέρες έγιναν με ηλικία άνω των 45 ετών το 2025, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν μόλις 200 κάτι. Άντε και γιαγιάδες να γίνουν μαμάδες, τι να σας πω.

σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Πάμε πολύ πίσω, δεκαετία του 80. Για θυμίσου τι ακούγαμε τότε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Μπάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Θυμήσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Μουντιάλ συνεχίζεται, ευτυχώς για κάποιους, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και όπως υπάρχουν δουλειές σε αυτό το χρονικό διάστημα που έτσι ανθίζουν λόγω του Μουντιάλ, όπως είναι, ξέρω και εγώ, τα delivery, τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες που δίνουν και παίρνουν, υπάρχουν και εργασίες, υπάρχουν δουλειές οι οποίες έχουν παγώσει, παιδιά.

Αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει στον ουρανό, περνάει και ίσως να μπορούμε να το δούμε σε, έτσι, σε κιάλια δυνατά ή σε τηλεσκόπιο απλό, ένας αστεροειδής ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά λέει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Περνάει αρκετά μακριά μας. 2,56 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. 6,5 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης. Εν τω μεταξύ, εδώ στο δημοσίευμα σου δείχνει μία κουκίδα, ένα αστέρι ανάμεσα σε πάρα πολλά και λες τώρα ποιο είναι αυτό που μπορεί να πέρασε από κοντά και να μου σπάσει το κεφάλι. Και σου λέει ο άλλος ο ειδικός, να αυτό είναι. Σου δείχνει μία κουκίδα από τις 500, ας πούμε, της φωτογραφίας. Και λες όλες οι άλλες κουκίδες είναι οκ, καλά.

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής καλοκαιριάτικα για τα καλά πλέον. Να μην σου πω το άλλο, το ωραίο. Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Στο λέω για σένα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές σου. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ ραντεβού. Δίνω πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαραφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πλήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Στόχος η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και κατάργηση του πλαφόν. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο, η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο του πλαφόν. Η κυβέρνηση, είπε, πιστεύει σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασιακή πορεία ενός στους τρεις νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το AI αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Ρουμάνος 47 ετών από τη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς κοντά στο κάμπινγκ. Τον εντόπισαν λουόμενοι, οι οποίοι τον έβγαλαν από τη θάλασσα, του έγινε και κάρπα χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια του έγινε κάρπα και από πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, αλλά ούτε και οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος ανακοίνωσε την απόκριση τριών ποδοσφαιριστών, τους Αποστόλη Γαβρίλ, Δημήτρη Γεωργούση και Γιώργο Καλυντέρη.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς πρώτος. Hey, it's

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιούνιου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Clean Bandit, Morandi και Bowser. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Medusa και Rani στο Silence.

0: Ολοκένουργη Μεντούζα στο New Music Show ήταν το Silence και πάω τώρα στο κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα Clean Bandit, γνωστοί για τον μοναδικό τους τρόπο να παντρεύουν την dance μουσική με τα κλασικά έγχορδα. Το group ενώνει τις δυνάμεις του με την 28χρονη Ιρλανδή singer-songwriter Big Pig. Το I Don't Wanna Hurt You ηχογραφήθηκε στην Κορνουάλη στην Αγγλία μέσα στην άγρια φύση. Το track ακολουθεί την αγαπημένη συνταγή των Clean Bandit, Crying at the Disco. Δηλαδή, οι στίχοι και η ερμηνεία βγάζουν μια γλυκιά θλίψη την ώρα που το beat σε παρασύρει να χορέψεις. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean Bandit.

Lily Allen και Jay, την νέα εκτέλεση του Back For Me στο New Music Show, και υπήρχαν τόσο πολλά τραγούδια που άφησε απ' έξω ο Jensen McRae όταν ολοκλήρωσε τον πρόσφατο δεύτερο δίσκο της, I Don't Know How, But They Found Me. Τώρα ήρθε η ώρα να τα μοιραστεί με τους fans της. Στην αρχική έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνονται 11 tracks, ενώ τώρα ετοιμάζεται να βγάλει την deluxe version με επιπλέον 12 καινούρια. Ένα από αυτά είναι το Just Like You, το οποίο μιλάει για

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα και είναι η δική μας κλαδία. Συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρενάκρια. Say My Name, The Riddle στο New Music Show. Και πάω τώρα στο θρυλικό ρουμάνικο dance δίδυμο των Morandi που μεσουράνησε στα charts των Zeros και Tens με παγκόσμια hits όπως το Angels και το Save Me. Επιστρέφουν δυναμικά με το Miss Kali, Hallelujah, το οποίο αφηγείται την ιστορία μια συνάντηση που αφήνει έντονη εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Οι στίχοι στο νέο του σίγκλ περιγράφουν μια γυναίκα τόσο σαγηνευτική που μπορεί να σταματήσει το χρόνο και να προκαλέσει τον θαυμασμό όλων. Ο Μάρις Μόγκα και ο Ράντι, μετά από ένα διάστημα ενασχόλησης με προσωπικά projects και παραγωγές για άλλους καλλιτέχνες, ενώθηκαν ξανά στο στούντιο στο Βουκουρέστι και παρουσιάζουν το νέο του σίγκλ τώρα στο New Music Show.

Carol G και ο αγαπημένος στην Ελλάδα Manu Chao ήταν το Viajando por el Mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Coco Jumbo των Mr. President ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ τους We See the Same Sun. Πολλοί τους συνέκριναν με επιτυχίες των Ace of Base, όπως το Billboard που έγραψε ότι για ακόμη μια φορά η ευρωπαϊκή χορευτική σκηνή θα κυριαρχήσει στα charts. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Τσεχία και Ελβετία, ενώ στην Αγγλία έφτασε μέχρι το νούμερο 8 και στην Αμερική μέχρι το 21. Το περιοδικό της Πολωνίας Porsis το είχε στην λίστα του με τα 100 καλύτερα singles της δεκαετίας του 90, ενώ αναδείχθηκε Best Dance Single στα Echo Awards που γίνονται στη Γερμανία. Το Coco Jumbo λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Αυστραλία, Δανία, Γερμανία και Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τρίτη λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων.